ματιά κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

Πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η πόλη.

0: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Ραδιο Πέλα. Ραδιο Πέλα. Στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
3: Ψήφο προοπτικής. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επεσήμανε πως η χώρα δεν ακολουθεί πλέον παθητικά τις εξελίξεις, αλλά διαμορφώνει ίδια τους όρους του παιχνιδιού στην περιοχή. Ο κ. Γεραπετρίτης στάθηκε ιδιαίτερα στις κινήσεις που, όπως είπε, έκλεισαν κενά 50 ετών στα εθνικά θέματα. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, ο Κράτη Φάμελου. Σε δήλωσή του, ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για αισχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο τελευταίος τόνισε χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Η Ντάρα από την Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας, συγκεντρώνοντας 516 βαθμούς. Στην πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν το Ισραήλ, η Ρουμανία, η Αυστραλία και η Ιταλία. Στην τελευταία θέση βρέθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο, συγκεντρώνοντας μόλις έναν βαθμό. Ο Ακύλας με το Φέρτο απέσπασε 220 βαθμούς και βρέθηκε στη 10η θέση. Πάντως, η ελληνική συμμετοχή κέρδισε τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. Στην 19η θέση βρέθηκε η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα που απέσπασαν 75 βαθμούς. Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή των Αχαρνών επί της οδού Αγίου Διονυσίου. Το αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός και να χρειαστεί επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του. Τον τραυματία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Ιερουσαλήμ κοντά στην πόλη Μπέιτ Σεμές σε εγκαταστάσεις της κρατικής αμυντικής βιομηχανίας Τόμερ. Ότι δεν υπάρχει ενημέρωση, ανέφεραν οι δημοτικές αρχές. Ωστόσο, η Τόμερ, που αναπτύσσει πυραυλικά συστήματα και εκτοξευθές δορυφόρων, απέδωσε την έκρηξη σε προγραμματισμένη δοκιμή. Το αεροπλάνο φόρο Gerald Ford, το οποίο είχε αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν, επέστρεψε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από 326 ημέρες, ολοκληρώνοντας τη μακροβιότερη αποστολή αμερικανικού αεροπλανοφόρου στα χρονικά, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Το αεροπλανοφόρο υποδέχθηκε ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεφ. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν εχθές στην πόλη Μόντενα της Βόρειας Ιταλίας όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς πριν καταλήξει σε βιτρίνα καταστήματος. 4 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, εκ των οποίων μία 55χρονη σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Συνελήφθη ο 31 ετών δράστης, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία που να το συνδέουν με τρομοκρατικές ομάδες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αξιολογεί ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ανησυχίες για τη δημόσια υγεία του ξέσπασμα του ιού έμπολα σε Κόγκο και Ουγκάντα. Σε νέα ανακοίνωση επισημαίνεται πάντως ότι η εικόνα δεν αντιστοιχεί σε πανδημική. Στο Κόγκο έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμή συνολικά 80 θάνατοι, για τους οποίους υπάρχει υποψία ότι οφείλονται στον ιό έμπολα. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα δυτικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με τοπικές νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Το Born in the USA κυκλοφορεί το 1984 από τον Bruce Springsteen. Με δυνατό ρυθμό, σχεδόν θριαμβευτικό ρεφρέν, με κινητή χαρακτηριστική, τραχιά φωνή που μοιάζει να βγαίνει κατευθείαν από αμερικανικό αυτοκινητόδρομο. Πολλοί το άκουσαν σαν τραγούδι υπερηφάνειας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως ο Springsteen γράφει κάτι διαφορετικό. Πίσω από το σύνθημα Born in the USA βρίσκεται η ιστορία ενός βετεράνου του πολέμου του Βιετνάμ. Ένας άνθρωπος που επιστρέφει στην πατρίδα του και βρίσκει ανεργία, αδιαφορία και μια κοινωνία που μοιάζει να θέλει να ξεχάσει όσους πολέμησαν. Η Αμερική του 1984 βρίσκεται στην εποχή του Ρόναλντ Ρίγκαν. Η οικονομία δείχνει να ανακάμπτει, η χώρα μιλά ξανά για δύναμη και αυτοπεποίθηση, αλλά κάτω από αυτή την εικόνα υπάρχει ακόμη το τραύμα του Βιετνάμ, μια πληγή που δεν έχει πραγματικά κλείσει. Και την ίδια περίοδο ο ψυχρός πόλεμος παραμένει ζωντανός. Οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Σοβιετικής Ένωσης παίρνουν νέα ένταση, οι πυρηνικοί φόβοι επιστρέφουν και μια ολόκληρη γενιά μεγαλώνει με την αίσθηση πως ο κόσμος μπορεί να αλλάξει απότομα μέσα σε λίγα λεπτά. Στην Ελλάδα το 1984 είναι επίσης μια εποχή μετάβασης. Η δεκαετία του 80 έχει φέρει κοινωνικές αλλαγές, διαφορετικό πολιτικό κλίμα και μια νέα εικόνα αυτοπεποίθησης στη χώρα. Ταυτόχρονα όμως αρχίζουν να φαίνονται και οι πρώτες ανησυχίες για την οικονομία και την καθημερινότητα. Και κάπως έτσι το Born in the USA μένει ως κάτι περισσότερο από ένα μεγάλο ροκ τραγούδι. Είναι η ιστορία ανθρώπων που επιστρέφουν από έναν πόλεμο και δυσκολεύονται να βρουν τη θέση τους. Η ιστορία μιας χώρας που προσπαθεί να δείξει δυνατή, ενώ ακόμη κουβαλά τις πληγές της. Και ίσως γι' αυτό το τραγούδι συνεχίζει να ακούγεται μέχρι σήμερα τόσο δυνατό, γιατί πίσω από το σύνθημα ακούγεται τελικά μια φωνή που ζητά να μην ξεχαστούν όσοι έμειναν πίσω.

Μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία είναι ο Γιώργος Βραχνός, τη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού. Τις μουσικές πινελιές έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο βρίσκεται ο Πέτρος Μωραΐτης, περιμένοντας το 210-48-00-170-4 τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τις καλημέρες σας. Άλλους τρόπους επικοινωνίας μπορείτε μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση του skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται «Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε». Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης. Από εδώ και πέρα αφήνουμε λίγο τον γρήγορο ρυθμό της είδησης, να κοιτάξουμε λίγο περισσότερο εκείνες τις μικρές γωνιές της εβδομάδας που ίσως δεν φωτίστηκαν αρκετά. Ιστορίες, πρόσωπα, μικρές λεπτομέρειες της καθημερινότητας, αλλά και μουσικές ανάσες που κάνουν αυτή τη ραδιοφωνική παρέα της Κυριακής λίγο διαφορετική.

Κάποιες φορές οι μεγαλύτερες γεωπολιτικές συγκρούσεις του σήμερα περιγράφονται με λέξεις γραμμένες πριν από 2.500 χρόνια. Στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, ο πρόεδρος της Κίνας, ο Σι Τζιπίνγκ, επικαλέστηκε ευθέως την περίφημη παγίδα του Θουκυδίδη. Είναι μια θεωρία βασισμένη στην ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου, σύμφωνα με την οποία ο φόβος μιας κυρίαρχης δύναμης απέναντι σε μια ανερχόμενη μπορεί να οδηγήσει σχεδόν μοιραία σε σύγκρουση. Ο αρχαίος Έλληνας ιστορικός περιέγραφε την αγωνία της Σπάρτης απέναντι στην άνοδο της Αθήνας. Σήμερα πολλοί βλέπουν στην αναφορά του ΣΥ μια σύγκριση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την ταχύτατα αναπτυσσόμενη Κίνα. Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που αρχαιοελληνικές αναφορές επιστρέφουν στο κέντρο της σύγχρονης πολιτικής και διπλωματίας. Το 1968, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ο Ρόμπερτ Κένεντι προσπάθησε να αποτρέψει νέες ταραχές στις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενος τον Εσχύλο. Ακόμη και στον ύπνο μας, ο πόνος πέφτει σταγόνα-σταγόνα στην καρδιά, ώσπου έρχεται η Σοφία, είχε πει μπροστά σε ένα παγωμένο πλήθος στην Ινδιανάπολη. Περισσότερο από μισό αιώνα αργότερα, εν μέσω πολέμου στην Ουκρανία και αυξανόμενης έντασης με τη Ρωσία, ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο Ντόναλντ Τούσκ, επικαλέστηκε τον Περικλή. Η ελευθερία είναι βέβαιη κατοχή μόνο εκείνων που έχουν το θάρρος να την υπερασπιστούν, είπε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, μιλώντας για την ανάγκη Ευρώπη να υπερασπιστεί τη δημοκρατία και την ασφάλειά της. Ίσως γιατί σε έναν κόσμο τεχνητής νοημοσύνης, πυρηνικών όπλων και οικονομικών πολέμων, οι ηγέτες εξακολουθούν να αναζητούν απαντήσεις σε κείμενα γραμμένα στην αρχαία Ελλάδα. Και ίσως αυτό να δείχνει κάτι παράξενα διαχρονικό, ότι οι αυτοκρατορίες αλλάζουν, τα όπλα αλλάζουν, αλλά ο φόβος της σύγκρουσης ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις παραμένει σχεδόν ίδιος εδώ και αιώνες.

Παραμένοντας λίγο σε αυτή τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζιπίνγκ, στην διπλωματία πολλές φορές οι πιο παράξενες λύσεις γεννιούνται όταν οι κυβερνήσεις θέλουν να προχωρήσουν μπροστά, χωρίς όμως να παραδεχθούν ανοιχτά ότι αλλάζουν στάση. Κάπως έτσι, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η Κίνα φαίνεται πως βρήκε έναν ασυνήθιστο τρόπο για να μπορέσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, να επισκεφθεί το Πεκίνο συνοδεύοντας τον Ντόναλντ Τραμπ. Το πρόβλημα ήταν πως ο Ρούμπιο βρίσκεται από το 2020 υπό κινεζικές κυρώσεις εξαιτίας των ιδιαίτερα σκληρών τοποθετήσεών του απέναντι στην κινεζική ηγεσία. Ως γερουσιαστής είχε κατηγορήσει ανοιχτά το Πεκίνο για καταπίεση της μουσουλμανικής μειονότητας των Ιουγούρων στη Δυτική Κίνα, αλλά και για περιορισμό των πολιτικών ελευθεριών στο Χονγκ Κονγκ μετά τις μεγάλες διαδηλώσεις των προηγούμενων ετών. Θεωρητικά λοιπόν δεν θα μπορούσε καν να εισέλθει στη χώρα. Η λύση που βρέθηκε ήταν σχεδόν γλωσσική. Τα κινέζικα κρατικά μέσα άρχισαν να χρησιμοποιούν διαφορετικό ιδεόγραμμα για την απόδοση του επιθέτου Ρούμπιο, ουσιαστικά παρουσιάζοντας έναν άλλο Ρούμπιο από εκείνον που βρίσκεται στη λίστα των κυρώσεων. Και μπορεί αυτό να μοιάζει σχεδόν σουρεαλιστικό, όμως δείχνει πόσο συχνά στη διεθνή πολιτική οι μεγάλες δυνάμεις προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να κινηθούν πρακτικά χωρίς να αλλάξουν επίσημα τη δημόσια γραμμή τους. Γιατί το Πεκίνο δεν θέλει να εμφανιστεί ότι παίρνει πίσω τις κυρώσεις απέναντι σε έναν πολιτικό που για χρόνια κατηγορούσε ανοιχτά την Κίνα, ταυτόχρονα όμως δεν θέλει να δημιουργήσει και διπλωματική κρίση στη διάρκεια της επίσκεψης Τραμπ. Και κάπως έτσι μια μικρή αλλαγή σε ένα όνομα μετατρέπεται ξαφνικά σε ένα εργαλείο γεωπολιτικής ισορροπίας.

Να ανταποδώσουμε καλημέρες, καθώς μεγαλώνει εδώ η παρέα μας. Καλημέρα στον φίλο τον Σωτήρη από τα Μελίσια, που στέλνει καλημέρα και σε όλους εδώ τους συντελεστές του σταθμού. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στη φίλη την Κωνσταντίνα από την Ραφίνα. Καλή Κυριακή. Καλημέρα και στον φίλο τον Παναγιώτη από την Ηλιούπολη, που στο δικό του και στο δικό του σχόλιο αποτυπώνει το καινούριο πλέον δίπολο. Παλιότερα είχαμε Ηνωμένες Πολιτείες και Σοβιετική Ένωση. Τώρα Ουάσιγκτον και Πεκίνο. Αυτοί παίζουν και το ρόλο του παγκόσμιου χωροφύλακα, όπως αναφέρει στο σχόλιο του ο φίλος ο Παναγιώτης. Καλημέρα σε όλους.

Μια μικρή είδηση που ίσως πέρασε σχεδόν αθόρυβα μέσα στην καθημερινότητα της επικαιρότητας. Στους διαδρόμους του νοσοκομείου Μεταξά, εδώ και λίγες ημέρες, κυκλοφορεί ένας καινούριος συνάδελφος. Δεν φορά λευκή μπλούζα, δεν κρατάει ιατρικό φάκελο και δεν μιλά. Τον λένε Ντίλαν και είναι ο πρώτος σκύλος θεραπείας που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία σε δημόσιο νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο Ντίλαν ξεκίνησε τις επισκέψεις του στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας του νοσοκομείου Μεταξά, δίπλα σε ογκολογικούς ασθενείς που περνούν καθημερινά ώρες θεραπείων, αναμονής και αγωνίας. Αυτό που είχε ενδιαφέρον δεν είναι μόνο η εικόνα ενός σκύλου μέσα σε ένα νοσοκομείο, είναι ότι όλο ένα και περισσότερες επιστημονικές έρευνες δείχνουν πως η επαφή ανθρώπου και ζώου μπορεί να μειώσει το άγχος, να περιορίσει το αίσθημα μοναξιάς και να βοηθήσει ακόμη και στη συναισθηματική αντοχή ασθενών που βρίσκονται σε δύσκολες θεραπείες. Το πρόγραμμα ονομάζεται «Παρέα με ουρά», λειτουργεί ήδη εδώ και ένα χρόνο στο νοσοκομείο, με ασθενείς και προσωπικό να μιλούν για μικρές στιγμές ανακούφισης μέσα σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον. Ο Ντίλαν θα πραγματοποιεί 2 επισκέψεις την εβδομάδα, ενώ στο πρόγραμμα συμμετέχει ήδη και ο σκύλος θεραπείας, ο Βαγγέλης. Και ίσως μέσα σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας που συχνά συζητείται μόνο μέσα από αριθμούς, ελλείψεις και πίεση, αυτή η μικρή είδηση να θυμίζει και κάτι απλό, ότι μερικές φορές η φροντίδα δεν έρχεται μόνο μέσα από φάρμακα και μηχανήματα, αλλά και μέσα από μια παρουσία που απλώς κάθεται δίπλα σου.

Στο ναυραγικό κόλπο, μία ακόμη είδηση που μας έκανε έτσι να την κοιτάξουμε λίγο με διαφορετική ματιά. Εδώ και μερικές ημέρες εκτελείστε μια σιωπηλή εικόνα της άγριας ζωής που δύσκολα αφήνει κάποιον ασυγκίνητο. Μια μητέρα ρινοδέλφινου παραμένει συνεχώς δίπλα στο νεκρό νεογνώτης, το συνοδεύει, το σπρώχνει απαλά μέσα στο νερό και προσπαθεί να το απομακρύνει από σκάφη και ανθρώπους που πλησιάζουν την περιοχή. Επιστήμονες και ερευνητές που παρακολουθούν το περιστατικό μιλούν για μια έντονη συμπεριφορά πένθους, μια σύνθετη κοινωνική συμπεριφορά που έχει καταγραφεί διεθνώς σε δελφίνια και φάλαινες, αλλά σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία ίσως καταγράφεται για πρώτη φορά τόσο τεκμηριωμένα στην Ελλάδα. Οι ειδικοί ζητούν από ψαράδες, από σκάφη αναψυχής και επισκέπτες να κρατούν μεγάλες αποστάσεις ασφαλείας, καθώς κάθε ανθρώπινη προσέγγιση φαίνεται να προκαλεί ακόμα μεγαλύτερο στρες στο ζώο. Αυτό που κάνει την εικόνα τόσο δυνατή δεν είναι μόνο η επιστημονική της διάσταση, είναι ότι μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο αριθμούς, γεμάτο κρίσεις και ειδήσεις που περνούν πάρα πολύ γρήγορα, ένα δελφίνι στον ναυραγικό κόλπο θυμίζει κάτι βαθιά ανθρώπινο, ότι το πένθος, η προστασία και ο δεσμός μιας μητέρας με το μικρό της δεν ανήκουν μόνο στον άνθρωπο. Οι επιστήμονες του Κέντρου Διάσωσης και Περίθαλψης Κητοδών, Αρίων, συνεχίζουν να παρακολουθούν το περιστατικό και όπως τονίζουν, ο σεβασμός στην ηρεμία του ζώου είναι πράξη πολιτισμού και ουσιαστικής προστασίας της άγριας ζωής.

Πριν δώσουμε την σκητάλη για τους τίτλους των ειδήσεων, να στείλουμε τις δικές μας καλημέρες σε όσους μπήκατε στον κόπο να μας στείλετε τις δικές σας. Καλημέρα στην Χριστίνα, εδώ από τη γειτονιά μας στο Νεοφάλιρο. Καλημέρα Χριστίνα. Καλημέρα στον φίλο τον Γιάννη. Καλημέρα στον φίλο τον Κώστα τον Παπαδάκη. Καλημέρα σε όλους. Καλή Κυριακή.

0: η καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας, αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε χθες ο Πρωθυπουργός με παρέμβασή του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δανδίας, μιλώντας στο συνέδριο, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τους τριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου. Σε δήλωση του κ. Φάμελος κάνει λόγο για εσχρό υπονοούμενο τον Παύλο Πολάκη ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο τελευταίος χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία, τόνισε ο κ. Πολάκης. Τρόχιο ατύχημα με έναν τραυματίας μειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή των Αχαρνών. Αυτοκίνητο ξέφυγε τις πορείες του και προσέκουσε σε κολόνα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός και να χρειαστεί επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του. Τον τραυματία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Ιερουσαλήμ κοντά στην πόλη Μπέιτ Σεμές σε εγκαταστάσεις κρατικής αμυντικής βιομηχανίας. Η βιομηχανία που αναπτύσσει πυραυλικά συστήματα και εκτοξευτές δορυφόρων απέδωσε την έκρηξη σε προγραμματισμένη δοκιμή. Η Ντάρα από τη Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας. Ο Ακυλάς με το Φέρτο βρέθηκε στη 10η θέση, στη 19η θέση η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

Επιστρέφουμε εδώ στον Sky 100,3. Καλή σας ημέρα. Λίγο μετά τις 6.30 μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας διαδρομής και μπαίνουμε με την μουσική πινελιά του Johnny Logan. Hold Me Now, ο νικητής της Eurovision του 1987. Και όχι μόνο. Κάθε Μάιο για λίγες ώρες η Ευρώπη μοιάζει να αφήνει στην άκρη πολέμους, κρίσεις και σύνορα και να συγκεντρώνεται γύρω από μια κοινή σκηνή γεμάτη φώτα, μουσική αλλά και υπερβολή. Μόνο που η Eurovision δεν υπήρξε ποτέ πραγματικά έξω από την πολιτική. Η ίδια η διοργάνωση γεννήθηκε, να θυμίσουμε, το 1956 σε μια Ευρώπη που προσπαθούσε ακόμη να υπουλώσει τις πληγές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ιδέα ήταν απλή, ένα κοινό τηλεοπτικό γεγονός που θα ένωνε χώρες και λαούς μέσα από τη μουσική. Πολύ γρήγορα όμως η Eurovision εξελίχθηκε σε κάτι περισσότερο από έναν διαγωνισμό τραγουδιού, γιατί πίσω από τα τραγούδια και τα πυροτεχνήματα η σκηνή της Eurovision λειτουργεί εδώ και δεκαετίες και σαν ένας μικρός καθρέφτης της ίδιας της Ευρώπης με τις συμμαχίες, με τις εντάσεις και τις γεωπολιτικές ισορροπίες της. Η Ελλάδα απήχε το 1975 μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Η Ρωσία αποκλείστηκε μετά την εισβολή στην Ουκρανία και μετά την πτώση του Ανατολικού Μπλοκ πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης άρχισαν να τραγουδούν στα αγγλικά σαν μια πολιτισμική δήλωση ότι ανήκουν πλέον στη Δύση. Ταυτόχρονα η Eurovision εξελίχθηκε και σε κάτι ακόμη, σε μια σκηνή προσωπικής ταυτότητας, διαφορετικότητας και ατομικής έκφρασης. Για πολλούς Ευρωπαίους ο διαγωνισμός έγινε σταδιακά ένας χώρος που μπορούσαν να εμφανιστούν δημόσια εικόνες και πρόσωπα που για δεκαετίες έμεναν στο περιθώριο της τηλεόρασης και της pop κουλτούρας. Το 1998 η τρανς τραγουδίστρια η Dana International από το Ισραήλ έγινε η πρώτη τρανς νικήτρια του διαγωνισμού. Το 2014 η γενιοφόρος drag persona η Conchita κέρδισε για την Αυστρία, προκαλώντας ενθουσιασμό σε πολλές ευρωπαϊκές κοινωνίες, αλλά και έντονες αντιδράσεις από συντηρητικούς κύκλους. Για αρκετούς αναλυτές η Eurovision λειτουργεί ως μια μορφή ήπιας ισχύως, ένα πεδίο όπου οι χώρες δεν διαγωνίζονται μόνο μουσικά, αλλά προσπαθούν να δείξουν ποιοι είναι, πού ανήκουν και ποιες αξίες θέλουν να εκπροσωπούν. Και ίσως τελικά αυτό να είναι και το πραγματικό μυστικό της επιβίωσης του συγκεκριμένου μουσικού διαγωνισμού, ότι κάτω από το glitter, τα υπερβολικά σκηνικά, η Eurovision καταφέρνει κάθε χρόνο να μοιάζει λίγο με την ίδια την Ευρώπη. Θορυβώδης, αντιφατική, συχνά διχασμένη, αλλά ακόμη πρόθυμη έστω για ένα βράδυ να τραγουδήσει μαζί.

Καλημέρα και πάλι εδώ στο Sky 100,3. Μέχρι τις 7 θα κρατήσουμε ακόμη λίγη παρέα με ιστορίες που ίσως πέρασαν πιο χαμηλά μέσα στην εβδομάδα, με πλευρές της επικαιρότητας που αξίζει να σταθούν λίγο περισσότερο στο χρόνο, αλλά και με εκείνες τις μικρές μουσικές στιγμές που χωρούν μόνο σε ένα κυριακάτικο πρωινό ραδιόφωνο. Μένουμε μαζί λοιπόν.

Και η παρέα μας μεγαλώνει και θέλω να ανταποδώσω τις ζεστές καλημέρες που μας έχετε στείλει και ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα στη φίλη τη Μαρία και τον Παύλο που μας ακούν από την Πάτρα, στον φίλο τον Ηλία από τον Βύρονα, στην Βούλα από το Παγκράτη, στον Σπύρο από το Βοτανικό, στον Νίκο από το Μοσχάτο, στον Στέφανο από το Γέρακα, στη Μαρία από το Χαλάνδρη. Να είστε καλά, να είστε δυνατοί. Καλή Κυριακή.

Για πρώτη φορά μετά από αιώνες, η Γεραία Ήπειρος μοιάζει να δικαιώνει κυριολεκτικά το όνομά της. Οι παιδικές φωνές λιγοστεύουν, οι γενιές μικραίνουν και οι ευρωπαϊκές κοινωνίες αλλάζουν αργά πρόσωπο. Σήμερα σχεδόν 3 στα 4 νοικοκυριά στην Ευρώπη δεν έχουν παιδιά. Ενώ αν οι σημερινές τάσεις συνεχιστούν, μέχρι το τέλος του αιώνα σχεδόν 1 στους 3 Ευρωπαίους θα είναι άνω των 65 ετών. Και κάπως έτσι ένα θέμα που συχνά μοιάζει μακρινό ή τεχνικό, αρχίζει να αλλάζει αργά την ίδια την εικόνα της Ευρώπης. Γιατί την ώρα που άλλες περιοχές του πλανήτη, από την Ινδία και την Αφρική μέχρι μεγάλα τμήματα της Ασίας, διαθέτουν νεότερους και ολοένα αυξανόμενους πληθυσμούς, η Ευρώπη μικραίνει και γερνά. Μέχρι το τέλος του αιώνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει χάσει περίπου 53 εκατομμύρια κατοίκους. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους αριθμούς, αφορά το ποιος θα δουλεύει, ποιος θα στηρίζει τα ασφαλιστικά συστήματα, ποιος θα παράγει πλούτο, ποιος θα κρατά οικονομικά ισχυρές τις κοινωνίες. Πίσω από αυτή την αλλαγή βρίσκονται και πολλοί καθημερινές δυσκολίες, το υψηλό κόστος στέγασης, η αβεβαιότητα στην εργασία, η χαμηλή μισθή και η δυσκολία δημιουργίας οικογένειας είναι αυτά που οδηγούν πολλούς νέους ανθρώπους να καθυστερούν ή και να εγκαταλείπουν εντελώς την ιδέα των παιδιών. Στην Ελλάδα το πρόβλημα ακόμη πιο έντονο, μια χώρα που θα μπορούσε να χάσει σχεδόν το 1/3 του πληθυσμού της μέχρι το τέλος του αιώνα, πέφτοντας κοντά στα 7 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ η ακρίβεια και το στεγαστικό πιέζουν ιδιαίτερα τις νεότερες ηλικίες. Την ίδια στιγμή, οι ειδικοί λένε πως οι χώρες που καταφέρνουν να προσελκύσουν μετανάστες έχουν καλύτερες δημογραφικές προοπτικές. Και κάπως έτσι η μετανάστευση δεν γίνεται μόνο πολιτική συζήτηση, αλλά και ζήτημα οικονομικής επιβίωσης. Είναι μια από τις μεγάλες σιωπηλές αλλαγές της εποχής μας, μια Ευρώπη που μεγαλώνει σε ηλικία, την ώρα που ο υπόλοιπος κόσμος κινείται όλο και πιο γρήγορα γύρω της.

Ακούστε μια είδηση που έχει και το χρηστικό της. Κάποτε ξεχνούσαμε ανοιχτό το φως στο σπίτι, σήμερα ξεχνάμε ανοιχτές συνδρομές. Μια νέα ψηφιακή συνήθεια φαίνεται πως μεγαλώνει σιωπηλά. Άνθρωποι που σταματούν να χρησιμοποιούν μια υπηρεσία, αλλά συνεχίζουν να την πληρώνουν κάθε μήνα χωρίς καν να το συνειδητοποιούν. Μια πρόσφατη έρευνα λοιπόν δείχνει πως ένας στους δύο Έλληνες πληρώνει συνδρομές που ουσιαστικά δεν χρησιμοποιεί πια. Άλλοι ξεχνούν μια πλατφόρμα streaming που άνοιξαν για να δουν μια τηλεοπτική σειρά. Άλλοι μια εφαρμογή γυμναστικής που χρησιμοποίησαν μόνο τον Ιανουάριο που πέρασε. Ένα παλιό λογισμικό, μια εφαρμογή στο κινητό ή ακόμη και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που μένουν σχεδόν ανενεργές. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ίσως κάτι άλλο, ότι οι συνδρομές έχουν γίνει τόσο καθημερινές ώστε σχεδόν περνούν στο φόντος της ζωής μας. Δεν μοιάζουν πια με αγορά, είναι μικρές αυτόματες χρεώσεις που χάνονται ανάμεσα σε ειδοποιήσεις, σε λογαριασμούς και ψηφιακές πληρωμές. Και κάπως έτσι δημιουργείται αυτό που αρκετοί αποκαλούν πλέον φόρο λήθης, χρήματα δηλαδή που φεύγουν, όχι επειδή χρησιμοποιούμε κάτι, αλλά επειδή ξεχάσαμε να το σταματήσουμε. Σύμφωνα με την σχετική έρευνα, αρκετοί Έλληνες χάνουν κάθε μήνα από 5 μέχρι 15 ευρώ σε υπηρεσίες που δεν χρησιμοποιούν, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό δηλώνει πως το ποσό ξεπερνά ακόμη και τα 15 ευρώ το μήνα. Λέει κάτι ευρύτερο για την εποχή μας, ότι στην ψηφιακή καθημερινότητα το δύσκολο δεν είναι μόνο να αγοράσεις κάτι, είναι να θυμηθείς πως συνεχίζεις να το πληρώνεις.

Να βγούμε λιγάκι και πάλι εκτός συνόρων, να πάμε μέχρι την Αραβική έρημο. Εκεί όπου κάποτε κινούνταν καραβάνια με καμήλες φορτωμένες μπαχαρικά, με τάξη και πολύτιμα εμπορεύματα, σήμερα ταξιδεύουν χιλιάδες φορτηγά. Και αυτή ίσως είναι μια από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες του νέου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Με τα στενά του Ορμούς να παραμένουν κλειστά και την αυσιπλοεία στον Περσικό κόλπο να γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολη, χώρες της Αραβικής Χερσονήσου στείνουν ένα τεράστιο εναλλακτικό εμπορικό διάδρομο μέσα από την έρημνο. Από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Ομάν μέχρι τη Σαουδική Αραβία και τα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας, αυτοκινητόδρομοι, σιδηροδρομικές γραμμές και αποθήκες λειτουργούν σχεδόν ασταμάτητα. Είναι σαν η γεωγραφία να επιστρέφει ξανά στο κέντρο της ιστορίας. Για δεκαετίες ολόκληρη η παγκόσμια οικονομία οργανώθηκε γρήγορα από γρήγορες και φθηνές θαλάσσιες διαδρομές. Όμως κάθε φορά που ένας πόλεμος κλείνει ένα στενό πέρασμα, ο κόσμος αναγκάζεται να ξανασχεδιάσει τους χάρτες του. Πριν από τα τάνκερ και τα γιγαντιαία εμπορικά πλοία, οι ίδιες αυτές έρημοι λειτουργούσαν ως δρόμοι εμπορίου που συνέδεαν Ανατολή και Δύση. Καραβάνια με καμήλες μετέφεραν εμπορεύματα από λιμάνι σε λιμάνι και από αυτοκρατορία σε αυτοκρατορία. Σήμερα η εικόνα επαναλαμβάνεται με άλλους όρους. Χιλιάδες φορτηγά μεταφέρουν λιπάσματα, τρόφιμα, ανταλλακτικά, αυτοκίνητα και κοντέινερ από τη μία ακτή της Αραβικής Χερσονήσου στην άλλη, προσπαθώντας να κρατήσουν ζωντανό το εμπόριο και να περιορίσουν τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη υπενθύμηση της εποχής μας, ότι ακόμη και στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης και των δορυφόρων, οι μεγάλες δυνάμεις συνεχίζουν να εξαρτώνται από δρόμους, από λιμάνια, από στενά περάσματα και τελικά από τη γεωγραφία.

Μεγαλώνει η παρέα μας εδώ στη συχνότητα του Sky 100,3 και στην εκπομπή μας και θέλω να στείλω τις καλημέρες μου σε όσους έχετε μπει στον κόπο να στείλετε τα μηνύματά σας και τις ζεστές καλημέρες σας. Να είστε όλοι καλά, καλή Κυριακή. Καλημέρα και στον φίλο το Χαράλαμπο που μας στέλνει το μήνυμά του μέσα από τη διαδικτυακή υπηρεσία που μπορούμε να επικοινωνούμε. Σας ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα σε όλους, καλή Κυριακή.

Μια βόλτα σε ένα μουσείο, λίγη μουσική στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο, ένα βιβλίο πριν κοιμηθούμε. Μπορεί να μοιάζουν μικρές, απλές συνήθειες της καθημερινότητας, κι όμως σύμφωνα με μια νέα έρευνα του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, ίσως τελικά να κάνουν πολύ περισσότερο καλό από όσο νομίζουμε. Οι ερευνητές διαπίστωσαν πως άνθρωποι που έχουν συχνή επαφή με την τέχνη και τον πολιτισμό φαίνεται να εμφανίζουν πιο αργό ρυθμό βιολογικής γύρανσης σε βαθμό που θυμίζει τα ωφέλη της σωματικής άσκησης. Όχι επειδή ένα μουσείο αντικαθιστά το περπάτημα ή το γυμναστήριο, αλλά επειδή όλες αυτές οι δραστηριότητες ενεργοποιούν κάτι βαθύτερο. Το μυαλό, το συναίσθημα, τη μνήμη, ακόμη και την ανάγκη του ανθρώπου να συνδέεται με εικόνες, ιστορίες και άλλους ανθρώπους. Οι επιστήμονες παρακολούθησαν χιλιάδες ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο και είδαν πως όσοι διατηρούσαν αυτές τις μικρές πολιτιστικές συνήθειες μέσα στην εβδομάδα εμφάνιζαν χαμηλότερη βιολογική ηλικία και πολύ πιο αργή φθορά του οργανισμού. Αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της έρευνας, ότι μέσα σε μια εποχή γεμάτη ταχύτητα, γεμάτη οθόνες και συνεχή πίεση, ο ανθρώπινος οργανισμός φαίνεται να ηρεμεί όταν βρίσκει χώρο για μουσική, για εικόνες, για ανάγνωση, για μικρές παύσεις μέσα στην ημέρα. Και ίσως τελικά να μην είναι τυχαίο που κάποιες φορές ένα τραγούδι μας αλλάζει τη διάθεση ή που ένα βιβλίο μας κάνει να χανόμαστε για λίγο από όλα τα υπόλοιπα. Μπορεί αυτές οι μικρές στιγμές να μην σταματούν το χρόνο, ίσως όμως τον κάνουν να περνά λίγο πιο ήρεμα από πάνω μας.

Καλημέρες να στείλουμε. Καλημέρες πρώτα εκτός συνόρων. Ευχαριστούμε το φίλο τον Αλέξανδρο που μας στέλνει την καλημέρα του από το Connecticut των Ηνωμένων Πολιτειών, την πρωτεύουσα της πίτσας στην Αμερική όπως μας αναφέρει και την πόλη βεβαίως του Πανεπιστημίου Yale. Να είσαι καλά Αλέξανδρε, καλή σου μέρα. Καλημέρα και στον φίλο τον Θωμά από την Αύπακτο, τον Μαστροντίνο από το Γαρδίκι, τον φίλο τον Λάμπρο που μας στέλνει τη δική του καλημέρα από τον Μαραθώνα και στη Σεμίνα από την Σαρονίδα. Καλή Κυριακή, να είστε όλοι καλά.

Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή μας παρέα. Η πόλη έχει πλέον ξυπνήσει για τα καλά. Οι πρώτοι ήχοι της Κυριακής έχουν πάρει τη θέση της πρωινής ησυχίας και μια νέα εβδομάδα αρχίζει σιγά σιγά να φαίνεται μπροστά μας. Σας ευχαριστούμε που περάσατε αυτό το πρωινό μαζί μας, εδώ στον Sky 100,3. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, με λίγο περισσότερο χρόνο για ξεκούραση, για ανθρώπους και για μικρές ανάσες μέσα στην ημέρα. Από όλους εμάς εδώ στο στούντιο, καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα.

0: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.

καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

Έρχονται κάτι πρωινά τις Κυριακές που είναι χειρότερα και από βράδια Σαββάτου. Στο άδειο σπίτι δεν μυρίζει ο καφές και προσποιούμε

0: θα νομιμοποιήσει ή θα της προσφέρει ψήγματα νομιμοποίησης είναι εσωτερική νομοθέτηση, η οποία, επαναλαμβάνω, δεν ισχύει έναντι
1: απλώς τρίτων, κύριε Φαντή, δεν τώρα...
0: τίποτα, αλλά, ναι. αλλά είναι, επαναλαμβάνω, στείνει ένα σκηνικό ένταση, γιατί δείχνει
1: ακριβώς.
0: ότι η Τουρκία δεν έχει διάθεση να ακολουθήσει.
1: Γιατί και το τουρκολιβικό μνημόνιο ήταν ανυπόστατο εντελώς και απίστευτο. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις πάτησε πάνω σε αυτό και είπε πράγματα, έτσι.
0: Προφανώς. Ναι, λοιπόν. Προφανώς. Το τουρκολιβικό μόνο είναι ανυπόστατο, αλλά έχεις και μια άλλη χώρα ναι, η οποία ναι. το υποστηρίζει.
1: Τώρα είναι μόνο τουρκικό.
2: Θα τα βρούμε μπροστά μας αυτά, έτσι. Ελπίζουμε να μην είναι θερμό καλοκαίρι σε καμία περίπτωση. Κύριε Φαντή, καλό υπόλοιπο Κυριακής να έχετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Βραχνός εδώ αρχίζει τα νοήματα πάλι.
1: Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
10: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
11: Βρε αγάπη μου! Πόσο ωραία μέρα έχει.
12: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
13: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και ζημιά.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
16: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
17: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
18: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
19: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
20: Τους δικαιολογία. Σε αυστηροποίηση του πλαισίου διάθεσης προϊόντων κάναβης προχωρά το Υπουργείο Υγείας. Από την άλλη εβδομάδα πρέπει να αποσυρθούν όλα τα προϊόντα κάναβης από τα περίπτερα και μινι μάρκετ, δήλωσε χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης, προαναγγέλλοντας την εφαρμογή νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που θα κατατεθούν άμεσα στη Βουλή. Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή των Αχαρνών επί της οδού Αγίου Διονυσίου. Αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε κολόνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός και να χρειαστεί η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του. Τον τραυματία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στη σύλληψη 68χρονη, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για συνέργεια σε απάτη με παράνομο περιουσιακό όφελος άνω των 272.000 ευρώ, προχώρησαν αστυνομικοί στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Σε βάρος της εκκρεμούσε απόφαση με ποινή κάθριξης 11 ετών. Σύμφωνα με την αστυνομία, 68χρονη μαζί με δύο συνεργούς της εξαπάτησαν πολίτη, παρουσιάζοντας ψευδώς ότι ήταν ιδιοκτήτης οικοπαίδου που ανήκε στο Δήμο Ηλιούπολης και κατάφεραν να αποσπάσουν από το θύμα ποσό που ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Στους 8 ανέρχονται οι τραυματίες στην πόλη Μόντενα, στη βορειοδυτική Ιταλία, όταν ο οδηγός γεωταχή αυτοκινήτου έπεσε με το όχημα του χθες πάνω σε πεζού στο πεζοδρόμιο πριν καταλήξει σε βιτρίνα. Κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση της υγείας μιας 55χρονης γυναίκας εκ των τραυματιών. Ο δράστης, ο οποίος συνελήφθηκε, ανακρίνεται είναι 31 ετών ιταλικής υπηκότητας, με καταγωγή από το Μαρόκο και ονομάζεται Σαλίμ Ελκούντρι. Φέρεται να λάμβανε αγωγή καθώς αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Δεν φέρεται να συνδέεται με τρομοκρατικές ομάδες. Ένας Καναδός, ο οποίος ταξίδευε με το κρουαζιερόπλοιο Χόντους, βρέθηκε θετικός στο Χανταϊό, ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση της Βρετανικής Κολομβίας. Ο άνδρας εμφάνισε ήπια συμπτώματα και είναι ένας από τους 4 Καναδούς που πλέον βρίσκονται σε απομόνωση. Η Ντάρα από τη Βουλγαρία με το τραγούδι Μπαγκαράγκα αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού του Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας. Μεταξύ των δημιουργών του τραγουδιού, Έλληνας συνθέτης και παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος. Ο Ακύλας με το Φέρτο βρέθηκε στη 10η θέση. Πάντως η ελληνική συμμετοχή κέρδισε τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. Στη 19η θέση βρέθηκε η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα.
21: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
22: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
20: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνούν δυτική ή βορειοδυτική, 4 με 5 μποφόρ και στα δυτικά πρόσχερα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με τοπικές νεφώσεις τα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες τα επιρροτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνούν δυτική ή βορειοδυτική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
23: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
0: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
23: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πίταρας και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Και 7 πρώτα λεπτά και 49 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή Κυριακάτικη με τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη. Και τα δικά σας μηνύματα, τη δική σας παρέα, είναι πάρα πολύ ωραία τα μηνύματάκια σας. Ο Γιώργος λέει, άσε μαζε, άσε και σε μαζε Γιάννη τίποτα λέει.
0: Σπαλιάρας.
1: Και την τάρα.
0: Σπαλιάρας εδώ, Γιάννη Σπαλιάρας.
1: Ναι, ναι.
0: Κοίτα, το Πιταράς το κάνει Σπαλιάρας.
1: Τώρα ο Λαρισιός έχει δίκιο εδώ πέρα. Αν ο όνομα ανάβει.
0: Δεν έχει δίκιο.
1: Γιατί δεν έχει. Αν έχει υπελοτολόγιο λέει που μπορεί και θέλει και αγοράζει 18 ευρώ τα κεράσια, εσάς τι σας κόφτει. Λοιπόν. Αν άλλος θέλει να πάρει 18 και του περισσεύουν και δεν μπορεί να πάει παραδίπλα να τα βρει. Στη μισή τιμή.
0: Περίμενε, πρόσεξε. Τα κεράσια είναι ένα 38 παράδειγμα το πώς κινείται η αγορά. Για το πώς κινείται η αγορά, έτσι.
1: Ναι,
0: είναι ένα 38 παράδειγμα.
1: 18 ευρώ τα κεράσια,
0: ναι.
1: Τα έχει σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές από ό,τι έχουμε δει.
0: Ωραία, σωστά. Α, στα 18 ευρώ. Πήγαινε στα 10 ευρώ. Πήγαινε στα 10 ευρώ.
1: Κάνουν καμία επανάσταση εκεί σε αυτές τις περιοχές.
0: Πήγαινε στα 10 ευρώ τα κεράσια. Ξαναλέω.
1: Ναι.
0: 10. Μην πα στα 18 που είναι πολλά, όντως. Πήγαινε στα 10. Τα κεράσια είναι ένα 38 παράδειγμα για το πώς γίνονται κάποια κόλπα στην αγορά και πώς φτάνει κάτι που στοιχίζει 1,60, εσύ αν το παίρνεις 10 ευρώ.
2: Ναι,
0: δεν είναι μόνο τα κεράσια, είναι πολλά πολλά τα προϊόντα.
1: Μα
0: τα κεράσια είναι ένα 38
1: καλά.
0: Παράδειγμα.
1: Μου, ναι,
0: γι' αυτό το αναφέρω εγώ τουλάχιστον.
1: Ναι, το ζητούμενο εδώ τώρα είναι τι γίνεται, τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνουν έλεγχοι, μπορεί να πάνε οι ανεξάρτητες αρχές να κάνουν κάποιους στιγματολογικούς ελέγχους, μπορούν να δουν αν αυτά τα λεφτά δικαιολογούνται. Τι μπορείς να κάνεις εδώ, για παίρνει.
0: Κοίταξε, θεωρητικά είσαι σε μια ελεύθερη αγορά. Και ο καθένας μπορεί να πουλάει και να αγοράζει όσο θέλει. Σωστά. Απ' την άλλη, νομίζω ότι και οι καταναλωτές, όταν αντιλαμβάνονται διάφορα τέτοια ζητήματα, θα είναι καλό και να ενημερώνουν εκεί που πρέπει να ενημερώσουν και να λαμβάνουν και τα προσωπικά τους μέτρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να μην. Δηλαδή, το βρήκε στο κεράσι 18 ευρώ. Είσαι πάρα πολύ πλούσιο και μπράβο σου. Και μπορεί να πάρει και 50 τόνους κεράσια, α πούμε, και α έχουν και 18 ευρώ. Αν τα πάρει, αναλαμβάνει και την ευθύνη σου.
1: Ναι.
0: Είναι έτσι, δεν είναι.
1: Είναι, ρε παιδί μου, απλά να δούμε σε αυτή όλη τη διαδρομή. Αν υπάρχει κάτι
0: άλλο. Και
1: καλό
0: είναι και το κράτος να ελέγχει.
1: Δεν ξέρω.
0: Μα σου είπα πώς φτάνει να πουλιέται τόσο. Στο εξήγησα.
1: Και είδα και ένα μήνυμα, κάτσε να το βρω τώρα εδώ, γιατί και αυτό έχει έτσι ένα ενδιαφέρον. Επειδή μιλούμε.

0: Ναι, mm-hmm. σωστά. Και βγάλαμε και έναν μανάβη στην Αθήνα που πουλούσε από 7,90 μέχρι 11.
1: Μάλιστα.
0: Το ίδιο πράγμα.
1: Ο Νίκος εδώ την Πεντέλη, μήνυμα να. Τώρα. Λέει χθες λαϊκή αγορά Πεντέλης, νέας Πεντέλης, τα κεράσια 6 ευρώ το κιλό.
0: Ωραία, αυτό
1: στην είναι. Αθήνα, έτσι στην που ποτέ δεν κάνουν και τα διολοδρομολόγια για να έρθουν εδώ.
0: Σύμφωνοι. Άρα λοιπόν και πρέπει να σκεφτόμαστε πού ψωνίζουμε και πρέπει και το κράτος να ελέγχει για περιπτώσεις εσχροκέρδειας.
1: Ναι.
0: Αν δηλαδή ένα προϊόν πουλιέται 15 φορές πάνω, δεν νομίζω ότι είναι και κάτι που πρέπει να συμβαίνει. Θα πρέπει και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους να το δουν το έργο. Ειδικά όταν η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα θέμα και το νούμερο ένα πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία.
1: Έτσι κι αλλιώς είναι διαχρονικά τώρα, δεν εντάξει. το συζητάμε αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα, δεν τα συζητάμε μεταξύ μας. Η κυρία Αλεξάνδρα Ζδούκου είναι μαζί μας, είναι εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Καλή Κυριακή.
1: Eurovision είδατε χθες ή. δεν πήγε και πολύ καλά.
2: Για πείτε μου τι θέση πήραμε, δεν είδα.
1: Δεν πρόλαβα.
2: Θα δω τα αποτελέσματα.
1: Δέκατη.
0: Δέκατη.
1: Δηλαδή οι εκκλήσεις του Μητσοτάκη χθες στο Βέμπερ που του είπε ότι ελπίζω και στο Χριστοδουλίδη.
2: Έπιασαν στην Κύπρο.
1: Ναι, το 12η μας το έδωσε η Κύπρος.
2: Πήραμε το 12η.
1: Μια χαρά μας το έδωσε. Οι άλλοι, οι συνάδελφοί σας δεν μας τα δώσανε. Από το ΕΛΚ.
2: Ας πούμε, ξέρετε τώρα πώς είναι κάθε φορά η Eurovision και ποιες είναι οι συμμαχίες. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα όταν συμμετέχουμε ευχόμαστε το καλύτερο και θέλουμε την πρωτιά. Από την άλλη είναι μια γιορτή αυτή του τραγουδιού, είναι η συμμετοχή. Και πάλι να πούμε συγχαρητήρια στην ελληνική αποστολή. Τι να πούμε.
1: Δεν μου λέτε τώρα, έτσι με αφορμή και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αυτά τα μηνύματα συσπήρωσης που βγήκανε από τις περισσότερες τουλάχιστον ομιλίες, πιστεύετε ότι θα λειτουργήσουν στο δρόμο προς τις κάλπες? Γιατί υπήρχε και κριτική. Δηλαδή,
2: ναι.
1: Για παράδειγμα, αυτά που είπε ο κύριος Δένδιας, εάν τα απομονώσει κάποιος από το υπόλοιπο κλίμα του συνεδρίου, θα μπορούσε να πει και κανείς ότι δημιουργείται και ένας αντίπαλος πόλος μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
2: Εγώ πρώτα απ' όλα να σας πω, να σας δώσω τη μεγάλη εικόνα, γιατί έτσι είμαι από αυτές που έχω τη συνήθεια στα συνέδρια, κάθομαι και ακούω. Άκουσα πάρα πολλές ομιλίες χθες και κυρίως θα σας έλεγα το ωραίο στο συνέδριο είναι οι ομιλίες των συνέδρων που μεταφέρουν τον παλμό της κοινωνίας. Πρωτίστως, βεβαίως, ομιλίες των βουλευτών και των υπουργών. Και το πρώτο που κρατάω είναι ότι όλοι έτσι έχουν απόλυτη συνέστηση της ιστορίας του κόμματος, που δεν τη διαβάζουμε έτσι μόνο εγκυκλοπαιδικά. Θέλω να πω ότι έχει μια βάση και με βάση αυτή τη βάση πορεύεσαι στο παρόν και στο μέλλον. Βεβαίως μου άρεσε που έγινε μια συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη. Και νομίζω ότι είναι η Νέα Δημοκρατία το μόνο κόμμα που μιλάει για τέτοια θέματα. Από εκεί και πέρα, ως προς το ερώτημα που θέτεται της συστράτευσης, ο Πρωθυπουργός από την ομιλία του έκανε ένα κάλεσμα, ας πούμε, μια ανοιχτή πρόσκληση συστράτευσης, γιατί μπροστά στο εκλογικό δίλημα, κύριε Πιταρά, για το ποια Ελλάδα θέλουμε το 2030, προφανώς δεν περισσεύει κανείς, κανένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, που αντιλαμβάνεται ότι το μείζον είναι μεγάλη εικόνα. Βεβαίως υπάρχουν επιμέρους απογοητεύσεις ή πικρίες, αλλά δεν αναιρείται όμως μεγάλη εικόνα, που η μεγάλη εικόνα είναι η πρόοδος της χώρας. Και αυτό που θέλουμε εμείς είναι να συνεχίσουμε αυτή την πορεία, την οποία ξεκινήσαμε το 19, τη συνεχίσαμε το 23. Ακούσατε τον Πρωθυπουργό να λέει τι είναι αυτά που υποσχεθήκαμε το 23 να κάνουμε. Και αν τα έχουμε φέρει εις πέρας, γιατί με αυτό θα πάμε, με την αξιοπιστία μας επίσης θα πάμε στις επόμενες εκλογές. Επομένως, δεν βλέπω ότι αυτό που βλέπετε εσείς δημοσιογραφικά δημιουργεί πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν είναι θέμα προβλήματος. Απλά το διαπιστώνουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, είδαμε δύο διαφορετικές αντιλήψεις εχθές. Από τη μία, ο Δένδιας να λέει ότι το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει ούτε λαϊκισμό, ούτε ύβριση, ούτε φανατισμού, ούτε κραυγές. Και απ' την άλλη ο Γεωργιάδης να καυτηριάζει απόψεις κομιλφό. Να μην πούμε καμιά κουβέντα παραπάνω, ότι θα πρέπει να τους φερόμαστε στους αντιπάλους μας όπως μας φέρονται και αυτοί κτλ. Αυτό διαπιστώνουμε. Αυτό σχολιάζουμε.
2: Κοιτάξτε, δηλαδή. Αυτό που ήθελε να πει ο Άγνος Γεωργιάδης ήταν κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι το τελευταίο διάστημα, ας πούμε, βλέπουμε από το ΠΑΣΟΚ μια έντονα τοξική αντιπολιτευτική τακτική που έχει υπερβολές, έχει

0: προσωπικές επιθέσεις, έχει πολύ ψηλούς τόνους απέναντι στην κυβέρνηση και στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Και έστειλε ένα μήνυμα προς τα στελέχη της παράταξης, που είναι απλό. Δηλαδή, να μην φοβούνται αυτή την ένταση, να μην αποθαρρύνονται από τις φωνές, τις ύβρις, όλη αυτή την προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές στη δημόσια σφαίρα δεν επικρατεί απαραίτητα εκείνος που έχει το καλύτερο επιχείρημα, αλλά εκείνος που φωνάζει περισσότερο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να γίνει τοξική ή να μιλήσει με τον ίδιο τρόπο ή να υιοθετήσουμε ύβρις, φανατισμό και ακρότητες. Αυτό που λέει και ο Άδωνης είναι ότι δεν μπορούμε να μένουμε σιωπηλοί όταν δεχόμαστε επιθέσεις τέτοιου τύπου. Οφείλουμε να απαντούμε πολιτικά, καθαρά, δυναμικά, γιατί αν αφήσουμε την ένταση, τις κραυγές, όλες αυτές να κυριαρχούν στο δημόσιο διάλογο, θα χάσουμε την ουσία της πολιτικής συζήτησης. Εγώ έτσι ερμηνεύω την άλλη, σε αυτά που μου λέτε, ο ένας λέει έτσι και ο άλλος λέει αλλιώς. Ξέρετε, σε ένα μεγάλο κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι απολύτως φυσιολογικό να υπάρχουν διαφορετικές αποχρώσεις στον τρόπο που ο καθένας θεωρεί ότι πρέπει να απαντά στις επιθέσεις που δέχεται η παράταξη. Δηλαδή, έχουμε δει και ανθρώπους και υπουργούς που έχουν δεχτεί πολύ σκληρές προσωπικές επιθέσεις τα τελευταία χρόνια. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αν ακούσετε αυτά που λέγονται από την αντιπολίτευση και σκληροί χαρακτηρισμοί, δεν θα τους αναφέρω, και συμμορίες και διάφορα τέτοια, αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει, στις διαφορετικές αποχρώσεις που λέω, ότι υπάρχει κόντρα ή διαφωνία επί της ουσίας. Γιατί και πάλι θα σας πω ότι η συζήτηση που έγινε δεν ήταν αν η Νέα Δημοκρατία πρέπει να γίνει τοξική, αν αρχίσει να βρίζει, να φωνάζει.
1: Πάντως αυτό θέλω να πω, επειδή σας ακούω το σύνορα, δεν είναι και απαραίτητο ότι πάντα οι κραυγές και οι φωνές και οι τσαμπουκάδες και οι βελόνες στο κόκκινο πάντα είναι και αποτελεσματικές. Δηλαδή, μπορείς και με έναν ήρεμο λόγο και με επιχειρήματα να περάσεις αυτό που θες να περάσεις. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή ότι πρέπει να τσιρίζουμε συνέχεια.
0: Και το ερώτημα, πολύ σωστά το λέτε, το ερώτημα είναι πώς απαντάς όταν δέχεσαι, αυτή είναι η ουσία, πώς απαντάς όταν δέχεσαι ακραίες επιθέσεις από την αντιπολίτευση. Πώς αντιδράς αν σε αποκαλούν συμμορία, για παράδειγμα. Πώς αντιδράς όταν έχεις έναν λόγο που έχει μέσα ένταση και λάσπη. Δηλαδή, εδώ δεν μιλάμε για μια διαφωνία. Αυτό να το τονίσω.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν είναι μια διαφωνία στρατηγικής πάνω στις αρχές της Νέας Δημοκρατίας και στον τρόπο που κινείται όταν βάζει ένα θέμα. Αλλά υπάρχουν και διαφορετικά όρια και διαφορετικοί χαρακτήρες, εγώ θα πω.
1: Προφανώς.
0: Άλλος θεωρεί ότι πρέπει να απαντάς πιο ψύχρεμα, άλλος πιο σκληρά πολιτικά. Αλλά και πάλι αυτό δεν αναιρεί τον κοινό πυρήνα της παράταξης. Που θέλουμε, εννοείται, διάλογο επιχειρημάτων, που πιστεύουμε ότι πρέπει αυτή η πολιτική μάχη να την κρίνεις με επιχειρήματα, γιατί νομίζω ότι αυτό συμφέρει και τους πολίτες στο τέλος, έτσι δεν είναι?
2: Να σας ρωτήσουμε λίγο και για τα όσα συμβαίνουν έτσι στο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες ώρες. Αυτά πώς τα βλέπετε, τα σενάρια περί ενσωμάτωσης με το νέο κόμμα Τσίπρα, τη διαγραφή Πολάκη και ούτω καθεξής?
0: Ναι, θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω ως εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να πω ότι θα ήταν άκομψο να σχολιάζω ένα κόμμα που το βλέπουμε να διαλύεται σε ζωντανή μετάδοση και να επιχαίρω ως προς αυτό. Αλλά εντάξει, ως πολίτης θα μπορούσα να πω δύο πράγματα, ότι αυτό που βλέπουμε είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία. Δηλαδή δεν καταργείται, δεν διαλύεται εδώ ένας κομματικός φορέας που, δεν ξέρω, έχει εμπνευστεί, ενορχιστρωτεί τον κύριο Τσίπρα. Είναι λίγο αυτό που παρακολουθούμε, μια διαδικασία ευτελισμού των διαδικασιών, ταπείνωσης, υπό την έννοια ότι το βλέπετε και εσείς, το βλέπουμε και όλοι. Υπάρχουν πρόσωπα αυτή τη στιγμή που είναι βουλευτές στο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να έχουν παραιτηθεί, τριμώχνονται στην πόρτα του επόμενου σχήματος, να πω γίνονται ηκέτες της καρέκλας. Και σκεφτείτε και κάτι ακόμη, αν αυτή είναι η εκτίμηση που έχει στους πρώην συνεργάτες του ο κύριος Τσίπρας, αν τους περνά δηλαδή από αυτή τη διαδικασία της ταπείνωσης. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι σημάδια δείχνει αυτό ως προς αυτό που θα ακολουθήσει. Δηλαδή, ποιο σεβασμό έχει ο κύριος Τσίπρας στις διαδικασίες πραγματικής ισοκομματικής διαδικασίας και αν αυτό που επιθυμεί είναι να φτιάξει ένα κόμμα που θα ορίζει ο ίδιος τα πάντα. Θα φανεί αυτό όλο στην πορεία, αλλά να σας πω και κάτι. Εμάς μας ενδιαφέρει τι κάνει η Νέα Δημοκρατία. Μας ενδιαφέρει να πάμε στις εκλογές με ένα συγκεκριμένο διακύβευμα, ότι έχουμε ακολουθήσει μια πορεία οικονομικής ανάπτυξης στη χώρα. Θέλουμε να κάνουμε πράγματα για την Ελλάδα του 2030. Είδατε στο συνέδριο ότι μείναμε πολύ στο στόχο τι θέλουμε να πετύχουμε τα επόμενα χρόνια σε έναν ορίζοντα ενός πλανήτη που αλλάζει, και αυτό νομίζω είναι που αφορά και ενδιαφέρει και περισσότερο στον κόσμο.
1: Μιας και είμαστε πάλι στο συνέδριο, ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Δένδια θα σας διαβάσω και θα ήθελα το σχόλιο σας. Όλα γύρω μας εξελίσσονται και η Νέα Δημοκρατία εξελίσσεται, προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες. Ταυτόχρονα αγωνιζόμαστε για να κρατήσει τις αρχές και τις αξίες της. Η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Δεν συγκροτείται από συνασπισμούς συμφερόντων, δεν έχει στο καταστατικό DNA της την ομή της εξουσίας. Και εδώ προσέξτε τώρα, δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, ως πρίκα για πλουτισμό ημετέρων. Θα ήθελα το σχόλιο σας.
0: Ναι, ο κύριος Δένδιας και πάλι αναφέρεται στις βασικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας, τις οποίες δεν νομίζω ότι κανένας από όλους όσους έχουν μιλήσει με πρώτο τον Πρωθυπουργό δεν τις έχει επικαλεστεί και ο ίδιος. Αυτό που σας λέω, ότι είμαστε μια ζωντανή παράταξη που μιλάει για το παρόν, μιλάει για το μέλλον, μιλάει για το πώς θα φτάσουμε στην Ελλάδα του 2030. Είναι ένα κόμμα που, αν το δείτε, σε κάποια τμήματά του έχει αναφορές αρκετές στην ιδρυτική διακήρυξη, ότι είναι στην υπηρεσία του έθνους. Δεν βλέπω κάτι από την αποστροφή που λέτε του κυρίου Δένδια που να διαφοροποιείται από τις βασικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι στην υπηρεσία του έθνους, είναι πάντα πάνω από τις ταμπέλες. Τα ίδια δεν ακούτε κάθε φορά με πρώτο και κύριο τον Πρωθυπουργό. Ως προς τις βασικές αρχές. Δεν θα έλεγα δηλαδή ότι είναι κάτι που δεν ασπάζεται η Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Μάλιστα.
2: Τα μηνύματα, πάντως, να ξέρετε, έχουν να κάνουν ως επιτοπλίστων με τα ζητήματα της οικονομίας, γιατί αυτά αφορούν τον κόσμο. Και μάλιστα ο Γιώργος εδώ λέει ότι το θέμα είναι το κράτος μας να κάνει αυτά που πρέπει για να προστατεύσει τους καταναλωτές. Μιας και το νούμερο ένα πρόβλημα της κοινωνίας μας αυτή την εποχή είναι
1: η ακρίβεια,
2: η σχροκέρδεια, όλα αυτά που απασχολούν όλο τον κόσμο, έτσι.
0: Ναι, και αυτό και εμάς.
2: Βλέπετε και δημοσκοπήσεις, δεν χρειάζεται δηλαδή, νομίζω, περαιτέρω έρευνα.
0: Συμφωνώ, και εμάς αυτό μας απασχολεί. Οι πραγματικές λύσεις στα προβλήματα του κόσμου, η καθημερινότητα. Θεωρώ ότι έχουν γίνει σημαντικά πράγματα σε αυτά τα 7 χρόνια. Μην τα μηδενίζουμε. Το είπε και ο Πρωθυπουργός ότι ο μόνος τρόπος είναι διαρκώς να αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα των συμπολιτών μας, να μειώνουμε κι άλλο τους φόρους. Έτσι θα φτάσουμε δηλαδή στα επίπεδα ευρωπαϊκής σύγκλησης. Αυτή είναι η βασική προτεραιότητα και μόνο. Και πιστεύω ότι σίγουρα και κρινόμαστε φυσικά από αυτό, τον τρόπο αντιμετώπισης, αλλά και στην πορεία προς τις εκλογές σίγουρα θέλουμε να ξεδιπλώσουμε ένα σχέδιο πώς θα φτάσουμε ακόμα περισσότερο σε αυτό το στόχο.
1: Πολύ πολύ γρήγορα για να σας αφήσουμε. Έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
0: Βεβαίως.
1: Ορίστε.
0: Και έχουμε μπει σε μια ιονή προεκλογική περίοδο. Εντάξει, δεν πάβουμε να είμαστε ένα χρόνο πριν από τις εκλογές και όλοι στην παράταξη είναι έτοιμοι να δώσουν αυτή τη μάχη ενωμένη. Θα σας έλεγα να προχωρήσουμε.
2: Αν κρατήσει ένα χρόνο η προεκλογική περίοδο, θα κρατήσουμε όλοι μαζί, να ξέρετε. Πληροφοριακά σας το λέω.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ποιος είπε θα κρατήσει ένα χρόνο?
2: Λέω, αν κρατήσει ένα χρόνο.
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Καταλαβαίνω το ενδιαφέρον σας να μάθουμε τελικά αν οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα ή όχι. Θα σας απογοητεύσω σε αυτό. Θα σας πω ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη 27. Δεν το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός. Το ζήτημα είναι να προχωρήσουμε ταπεινοί, προσγειωμένοι. Ξέρουμε ότι δεν τα έχουμε κάνει όλα καλά μέχρι τώρα. Έχουν γίνει λάθη, έχουν υπάρξει αστοχίες, αλλά κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί ότι έχουμε και μια ειλικρινή διάθεση
1: θα,
0: να...
1: Θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβριο. Θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβριο.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει κύριε Ασδούκου, καλή σας ημέρα. Αλεξάνδρας Ασδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ωραία. Υπέροχα. Άμα κρατήσει ένα χρόνο η προεκλογική περίοδο, το πρώτο, εγώ σου λέω το πρώτο. Άσε μας εμάς απ' έξω.
1: Ναι.
2: Που θα έχουμε ένα κάθε μέρα και θα γίνεται το μάλε βράσε.
1: Ναι.
2: Γιατί αν είναι τώρα το κλίμα αυτό, φαντάζομαι ότι έχει να γίνει του επόμενου μήνε.
1: Φαντάζομαι.
2: Καταλαβαίνει. Υπάρχει όμω και ο δεύτερο κίνδυνο.
1: Ποιο?
2: Ο δεύτερο κίνδυνο είναι ότι οι περισσότεροι υπουργοί είναι και υποψήφοι.
1: Να κατεβάσουν τα μολύβια.
2: Όχι απλά θα τα κατεβάσουν. Θα πετάξουν και τι ξύστρε μαζί.
1: Όχι. Όχι, δύσκολο.
2: Δεν θα λειτουργεί τίποτα μετά.
1: Μπανταράγκα. Γιάννη, μπανταράγκα.
2: Καλά, μπανταράγκα έτσι κι αλλιώς.
1: Λοιπόν, τι θες εσύ τώρα, να φύγουμε, θες?
2: Θέλει, δεν θέλει. Τι θέλει, δεν τον βλέπεις. Ο Βραχνός. Πώς τον έχεις εδώ έτοιμο?
1: Ο Βραχνός όλο κάτι κινήσεις κάνει. Κάτι νοήματα, κανείς δεν ξέρει. Τι, λέει, τι γράφουν εδώ οι δικοί μας οι άνθρωποι.
2: Ο Γιώργος λέει, ό,τι λέει ο Δένδιας, λέει και ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, αυτό είπε και η κυρία Σδούκου.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Στο περίπου.
1: Πολλά αγοράζουμε, λέει, είπε κατευθείαν από τους παραγωγούς, καριώκες από Ξάνθη, αλλά και από σέρες, τρόφιμα και ρούχα. Φτηνά και ελληνικά. Τεράστιο κίνητρο, λέει, η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ψηφίσει κάποιος τον Πρωθυπουργό. Ναι. Τώρα, βέβαια, πολλά και τα μεγάλα.
2: Ο καθένας έχει τα κριτήριά του τώρα, μην γελιόμαστε. Ο καθένας ψηφίζει με τα προσωπικά του κριτήρια.
1: Ναι, και εδώ
2: γρήγορα. Άλλος για ιδεολογικούς λόγους. Άλλος γιατί μπορεί να έχει ευνοηθεί από τα επιδόματα που μπορεί να παίρνει. Άλλος γιατί μπορεί να είναι απογοητευμένος από την εικόνα της αντιπολίτευσης. Χίλιους δύο λόγους έχει ο καθένας για να ψηφίσει τον έναν ή τον άλλον.
1: Σωστά, σωστά.
2: Άλλος γιατί έχει διαβάσει το πρόγραμμα και το θεωρεί ότι τον αντιπροσωπεύει.
1: Εντάξει, κοίταξε. Θα έρθει η ώρα της κάλπης και ο καθένας θα
2: ψηφίσει. Άλλος γιατί θα ψηφίσει, γιατί μπορεί να έχει μέσα του οργή και θυμό για διάφορα γεγονότα και ζητήματα. Όλα αυτά προσμετρώνται. Και το βλέπετε και στις δημοσκοπήσεις, δηλαδή. Βλέπεις ότι είναι ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή, ειδικά για τα κόμματα τώρα τα οποία διεκδικούν ίσως και για πρώτη φορά και όχι μόνο και για τα υπάρχοντα, βλέπεις πώς πηγαίνει το εκρεμές δεξιά-αριστερά κάθε φορά. Πώς αλλάζουν οι ισορροπίες.
1: Πάντως, στο τέλος, τα θέματα της τσέπης μας είναι αυτά που γέρνουν την πλάστιγκα τελικά. Γεγονός είναι αυτό.
2: Ναι.
1: Και τα εθνικά σε δεύτερο επίπεδο. Συμφωνείς αυτό ή όχι, γιατί με κοιτάς?
2: Σε κοιτάω γιατί σε φαντάζομαι να μπαίνεις μέσα στην κάλπη στο παραβάν και να βάζεις τα χέρια στην τσέπη. Και να αποφασίζεις εκεί την ώρα.
1: Και να πιάνω την τρύπα.
2: Δεν γι' όλο με να βρήκες και τα λες αυτά.
1: Λοιπόν, έλα,
2: πάμε. Αφού ένα στο δέντρο είναι σταυρωμένο το ψηφοδέλτιο και πας και το ρίχνεις. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Έλα, σε παρακαλώ.
1: Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί? Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
7: Μια Κυριακή από τη ζωή της Γιάννας Ανδρονοπούλου. Είναι η CEO της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.
8: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι άνθρωπος, δεν θα γίνει ποτέ άνθρωπος. Ακόμα και αν κάποια στιγμή έχει μια μορφή, δεν είναι άνθρωπος.
7: Την Κυριακή, στη μία το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Την επιβίβαση ένοπλων ομάδων ασφαλείας σε εμπορικά πλοία ως μέτρο αντιμετώπισης πιθανών επιθέσεων από θαλάσσια ντρόνς προτείνει η Εταιρεία Ναυτιλιακής Ασφάλειας Διάπλους. Επισημαίνει ότι ο εντοπισμός μικρών μη επανδρωμένων σκαφών παραμένει ιδιαίτερα δύσκολος από τα συμβατικά μέσα θαλάσσιας επιτήρησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση φαίνεται να αντιμετωπίζεται θετικά από σημαντικό μέρος της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας. Περισσότερα από 100 ντρόνς κατανεμημένα σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας θα έχει στη διάθεσή του το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, εντάσσοντάς τα στο μηχανισμό επιτήρησης δασικών εκτάσεων. Τα ντρόνς θα επιχειρούν σε 24-ωρη βάση, παρέχοντας συνεχή εικόνα της περιοχής που επιτηρούν και έχουν εγκατασταθεί και στις 13 περιφέρειες της χώρας. Με τις ψηφοφορίες για την ανάδειξη της νέας πολιτικής επιτροπής, παρεμβάσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων και την καταληκτική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Σε δηλώσει του ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για εσχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. Τρεις Πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο τελευταίος χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν σε πλήγματα με ντρόνς κατά τη διάρκεια της νύχτας που είχαν στόχο τη Μόσχα και την περιφέρειά της. Η Νταρά από τη Βουλγαρία με το τραγούδι Μπαγκαράνκα αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας. Ο Άκυλας με το Φέρτο βρέθηκε στη 10η θέση. Και ο καιρός, γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
6: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Εντάξει, 19η Κύπρος, 75 βαθμούς.
1: Αδικία.
0: Εντάξει, αδικία, ναι. Πολύ καλή παρουσία, πάρα πολύ καλή παρουσία.
1: Το παν στη ζωή, φίλε Γιάννη, είναι να δημιουργείς ερωτήματα, προοπτικές.
0: Ναι.
1: Και μυστήριο γύρω από σένα και γύρω από τον εαυτό σου. Ας πούμε, μπορεί να γράψεις. Τον Μάρτ ήταν νωρίς, τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Τίποτα άλλο όμως.
0: Εμφανίστηκε ο Τσίπρας πάλι πριν από λίγο. Τώρα που είμαστε σε διάλειμμα. Νέο βίντεο. Χθες δείχναμε το βίντεο που ανέβασε χθες.
1: Ναι.
0: Που έλεγε το Μάρτι ήταν νωρίς.
1: Ναι.
0: Γιατί του στέλνανε μηνύματα και του λέγανε πρόεδρε, ρίχτο, ανακοίνωσέ το.
1: Το αφήνει εκεί.
0: Ναι.
1: Αφήνει εκεί την ανάρτηση.
0: Και αρχίζουν από χθες τα σενάρια ότι ανακοινώνει 26 Μάη ή μέσα τον Ιούνιο. Βγαίνει τώρα πριν από λίγο, πριν από 5 λεπτά. Ούτε 5 λεπτά. Και λέει. Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά.
1: Τέλος. Τέλος.
0: Άρα τι καταλαβαίνετε, ότι Μάης, Ιούνις, Ιούλης, Αύγουστος.
1: Τέλος Μαΐου ή Ιούνιο βγαίνει άμα το διαιρέσει δια του 2. Από Μάρτι μέχρι Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Μάρτις, Απρίλης, Μάης, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. 7, 3,5, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος ή Μάιος, Ιούνιος.
0: Πέρσα λέει Αλέξη Φέρτο.
1: Μπαγκαράγκα μη γίνεται. Αλλά κατάλαβες, αυτό είναι.
0: Σε κρατάει σε αγωνία.
1: Είναι επικοινωνιακή πολιτική.
0: Ναι. Τι, να σε έχει σε αγωνία. Ναι. Έχουμε τις δικές μας αγωνίες. Πρέπει να έχουμε κι άλλες.
1: Δηλαδή, 16 του μήνα είπε, τον Μάρτι ήταν νωρίς. Τέλος. Ναι. 17 του μήνα λέει, το Σεπτέμβριο θα είναι αργά. Τέλος. Δεν θα μπει αύριο να δεις τι θα γράψει.
0: Καλά, δεν θα.
1: Μπορεί να γράψει και τον Αύγουστο, και τον Αύγουστο θα είναι αργά αύριο.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου τώρα, δηλαδή, πολύ θρίλερ το έχουμε κάνει. Αφού θα κάνει κόμμα, γιατί σιγά το πράγμα τώρα. Τι, απλά να σε αγωνία.
1: Σου
0: να
1: δημιουργεί
0: σε...
1: μια προσδοκία, ρε παιδί μου. Περιμένει να δει τι θα γίνει. Πώ θα γίνει, τι θα γίνει, πότε θα το πει, πώ θα το πει. Του μεταξύ 21 έχει και την Καρσιανού, έτσι.
0: 21 είναι σίγουρο.
1: Όνομα ξέρει.
0: Δεν ξέρω, κάτι με ελπίδα θα έχει μέσα. Τι να σου πω, ξέρω εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω, δεν ξέρω. Καλά και εσύ και αυτό έχει αγωνία. Θα τα μάθουμε όλα μέσα στην εβδομάδα. Σιγά το πράγμα.
1: Να δω πότε θα δημιουργηθούν, πότε θα ανακοινωθούν επισήμως. Ποιο θα είναι το όνομα.
0: Αλλού.
1: Τι θα πάρουν στις δημοσκοπήσεις.
0: Τι σε νοιάζει
1: τώρα. Νέα Δημοκρατία. Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Είδες ότι τα μαθαίνω κιόλας. Ναι. Δεν λέω Μητσοτάκης ή Χαός. Μου τα είπε ο Πρωθυπουργός, τα άμαθα. Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Ή Ανδρουλάκης.
0: Πέρσα, φέρε το κουτί με την παπαγαλίνη εδώ πέρα. Λίγο να το δω.
1: Βάλε λίγο παπαγαλίνη να φάμε να συνέλθουμε. Βάλε να φάμε λίγο παπαγαλίνη.
0: Έλα, μια καλημέρα στον συνάδελφό μας, τον Άρη τον Γαλανόπουλο. Συνάδελφος από την Καθημερινή, φίλος της εκπομπής έτσι κι αλλιώς.
1: Βεβαίως, φίλος δικός μας.
0: Και ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται χρόνια με το αυτοκίνητο, με την αγορά και έχει να μας δώσει ωραία στοιχεία.
1: Βεβαίως. Καλώς τον, καλημέρα.
0: Για να δούμε, υπάρχει ακρίβεια στην αγορά τώρα, τι γίνεται.
2: Υπάρχουν και ευχάριστα να πούμε για το αυτοκίνητο, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Και να πούμε το εξής, ότι κυκλοφορούν σε όλη την Ελλάδα, μια εδώ φέρει κουβέντα Γιάννη και Γιώργο, περίπου 7,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα σε όλη την επικράτεια. Μπορεί κάποιος να μην έχει δυνατότητα να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο του, όμως θέλει να ενημερώνεται για τις εξελίξεις που είναι ραγδαίες στον χώρο του αυτοκίνητου. Mm-hmm. Το βλέπετε για μέσα στην καθημερινότητα. Τώρα, Γιάννη, ξέρω ότι εσείς συμπαθείς πιο πολύ τις μηχανές, όχι το αυτοκίνητο.
0: Ναι, εντάξει, αυτό.
2: Αλλά και τα αγροτικά τα συμπαθείς.
0: Τα αγροτικά έτσι κι αλλιώς.
1: Τα αγροτικά. Τρακτέρ.
0: Μακάρι να. Όχι,
2: τα αγροτικά. Τα αγροτικά. Ό,τι είσαι αγροτικά.
0: Ό,τι έχει καρότσα.
2: Καρότσα, ναι, βέβαια.
0: Μακάρι να μπορούσα να έχω εδώ καρότσα στην Αθήνα.
2: Λοιπόν. Θα κανονίσω να έχεις για 10 μέρες.
1: Να και προτάσεις στον αέρα της εκπομπής. Λοιπόν, για πάμε λοιπόν.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινητών για το μήνα Απρίλιο. Είναι μια ενημέρωση που μας έρχεται κάθε το δεύτερο δεκαετία εβδομάδα του μήνα από το Σύνδεμο Εισαγωγών Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και μετά από εξαιρεσία που γίνεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Το μήνα Απρίλιο πουλήθηκαν, ταξινομήθηκαν, να το πούμε απλά, 14.246 καινούργια αυτοκίνητα και σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025 που είχαν ταξινομηθεί 14.649 καινούργια, έχουμε μια μείωση μικρή του 2,8%. Όμως, συγκριτικά στο πεντάμινο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο πεντάμινο του 2025, έχουμε στο σύνολο του πενταμήνου 49.058 καινούργια αυτοκίνητα έναντι 47.845 το 2025. Δηλαδή έχουμε μια αύξηση στο πεντάμινο του 2026 2,5%. Είναι καλή εικόνα της αγοράς για το 2026. Είναι πολλά τα νέα μοντέλα και έχουμε και πολλές αφήξεις που έρχονται από Κίνα. Έχουμε κινέζικη εισβολή σε αυτοκίνητα.
1: Αυτό τώρα επειδή είσαι και εμπειρός, ένα κινέζικο εσύ θα το πρότεινες? Ένα κινέζικο το οποίο είναι ένα super duper αμάξι σε πολύ καλή τιμή, απλά δεν κυκλοφορεί και χρόνια στην αγορά.
2: Έχουν καλές τιμές, έχουν έρθει περίπου 28 εταιρείες από Κίνα.
1: Ναι, μα το βεβαίως.
2: 28 εργοστάσια από Κίνα έχουν έρθει. Και πρόσφατα είχε γίνει και ένα μεγάλο ταξίδι για Κίνα για μια εβδομάδα. Αλλά να πας τώρα Κίνα, θέλεις 12 ώρες για να πας, άλλες 15 να γυρίσεις. Δεν γίνεται.
0: Ναι, θέλει μια δυσκολία. Αυτή, τεχνική υποστήριξη υπάρχει.
1: Αυτό, αυτό είναι το ζήτημα.
2: Είναι αυτοκίνητα υβριδικά και ηλεκτρικά που βγάζουν οι Κινέζοι τώρα.
0: Ναι.
2: Υβριδικά ηλεκτρικά δεν πάνε στα συμβατικά τα αυτοκίνητα, το πετρελαιοκίνητα, βενζινοκίνητα, αυτά όχι, δεν έχουν.
1: Αντιπροσωπείες υπάρχουν, άμα σου πάθει κάτι το επισκευάζουν.
2: Έχουνε, ναι, έχουνε. Υπάρχει εγγύηση, υπάρχουν αυτά και μάλιστα δεν, να σας πω το εξής, ότι όλες οι μεγάλες Κινέζιες εταιρείες έχουν μπει σε μεγάλους ομίλους στην Ελλάδα. Δεν το έχει πάρει κάποιος μικρός εισαγωγέας.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε έχεις το after sale, ναι, του μεγάλου εισαγωγέα. Πες μας όμως, εμείς τώρα που δεν έχουμε και πολλά χρήματα να πάρουμε καινούριο, υπάρχει τίποτα στα μεταχειρισμένα.
2: Θα πάμε και σε αυτό, θα πάμε στα μεταχειρισμένα, αλλά πριν πάμε στα μεταχειρισμένα, να πω ότι πριν τρεις μέρες ήρθε από το Σύνδεσμο πάλι Εισαγωγών Αντιπροσώπων μια ανακοίνωση που αφορά τα μεταχειρισμένα εισαγωγής από Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι το 30 έως και 50% των αυτοκίνητων που πουλούνται από τη μια χώρα στην άλλη έχουν γυρισμένα τα χιλιόμετρα. Και το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο στις βαλκανικές χώρες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, καλά κάνεις και το λες.
2: Λοιπόν, και τοποθετείται λέγοντας η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι εγώ, ότι αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Και σύμφωνα με το Σύνδεσμο Εισαγωγείων Αντιπροσώπων στην Ελλάδα, ο εισαγωγέας μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, για να αποφύγει τις ευθύνες που αναφέραμε, παροτρύνει και πείθει τον πελάτη να εκτελονίσει ο ίδιος το αυτοκίνητο για να μην έχει προβλήματα. Καταλαβαίνετε τώρα. Μάλιστα. Τεχνική.
1: Σωστά, σωστά.
2: Λοιπόν, και σύμφωνα λέει με το Σύνδεσμο, δεν θα πρέπει να αποδέχεται εκτελονισμό στο όνομά του, αλλά η εταιρεία που το φέρνει.
1: Μάλιστα. Τώρα, λοιπόν, και Γιώργο, πάμε λίγο και στα μεταχειρισμένα, γιατί μας πιέζει λίγο χρόνος και πρέπει να πάμε και στη Βιέννη.
2: Πάμε γρήγορα στα μεταχειρισμένα. Στο ΆΚΑ, στο πάρκινγκ του 9, στο πάρκινγκ 9 του ΆΚΑ, έχουμε την έκθεση μεταχειρισμένα αυτοκίνητα Eurocar Expo, που παρουσιάζονται περισσότερα από 500 αυτοκίνητα μεταχειρισμένα, αλλά όμως με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Ηλικία έως 12 ετών, χιλιόμετρα 130.000, πλήρες ιστορικό σέρβις, αλλά και να κάνουν και επιτόπιο έλεγχο από την Τέκρα, όταν θέλει να πάρει κάποιος ένα αυτοκίνητο. Αυτή ανοίγει σήμερα τις πύλες στις 10 η ώρα το πρωί και θα είναι μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ. Και αυτή η έκθεση φέρνει πιο κοντά το κόσμο στο αυτοκίνητο και μην ξεχνάμε ότι σαν κράτος έχουμε τον πιο γυρασμένο στόλο αυτοκινήτων που κυκλοφορεί με μέσο όρο 18 χρόνια κυκλοφορίας, που σημαίνει ότι κυκλοφορούν και αυτοκίνητα που ξεπερνάνε και τα 38 χρόνια. Μάλιστα. Και τώρα, και επειδή ο χρόνος είναι πολύ σύντομος, να πω ότι στους ακροατές της εκπομπής σας θα δώσουμε για σήμερα, τελευταία μέρα της έκθεσης, 15 διπλές προσκλήσεις δωρεάν για να επισκεφθούν στην έκθεση μεταχειρισμένο στο ΆΚΑ.
0: Α, υπέροχα. Μπράβο, ρε Σιάρη. Ωραία.
1: Άρα τι δίνεις, 12 διπλές προσκλήσεις.
2: 15 διπλές προσκλήσεις.
1: Ωραία, και πώς τις κερδίζουν τώρα, να πάρουν στο τηλέφωνο εδώ.
2: Όποιος πάρει τηλέφωνο ακροατής στο ραδιόφωνο του Sky, θα μας περάσουν στο SMS. Κανονικά θα περάσουν σήμερα και δεν θα πληρώσουν είσοδο.
0: Ωραία, ο Πέτρος ο Μωραήδης συγκεντρώνει τα τηλεφωνήματα και σε ενημερώνει.
2: Ωραία. Καλή συνέχεια, με καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε θερμά, Άρη. Καλημέρα.
2: Καλή καλημέρα. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, έχεις κάτι από Eurovision λίγο για να πάμε στο επόμενο θέμα. Δεν έχεις, δεν πειράζει. Κωνσταντίνος Γιώκογλου, υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας Infe Greece, δηλαδή International Network of Fan Clubs of Eurovision. Καλή σας ημέρα.
0: Όλα αυτά.
3: Πολύ καλημέρα, πολύ καλημέρα.
1: Αυτός είναι ο τίτλος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
3: Ναι. Είναι λίγο μεγάλος, αλλά γι' αυτό είναι και το Infe Greece.
1: Για πείτε μας λοιπόν, σας παρακαλώ τώρα, τα συναισθήματα μετά την 10η θέση του Ακύλα για τους Eurofans μας, έτσι.
3: Για μένα προσωπικά, αλλά και για όλους τους φαν, αν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους αυτών, η 10η θέση με 220 βαθμούς αποτελεί σπουδαία επιτυχία. Αν αναλογιστούμε τι μεγαθύρια κατέρευσαν, έτσι. Δηλαδή τα προγνωστικά δίνανε de facto τη νίκη στη Φιλανδία. Εν τούτης βγήκε άλλος νικητής.
0: Ναι, τεράστιες ανατροπές.
1: Σωστό.
3: Δηλαδή, προσωπικά έχω σταματήσει να βλέπω τα προγνωστικά τα τελευταία 10 χρόνια.
0: Ναι, τι παίζει βαρόμετρο πια?
3: Το γνήσιο ένστικτο του κοινού. Αυτό είναι που δίνει τη νίκη.
0: Ναι.
3: Η Βουλγαρία, παράδειγμα, κατάφερε την πρώτη της νίκη με 516 βαθμούς. Ήταν ένα πολύ ένα μεγάλο τραγούδι, δηλαδή σε ό,τι αφορά την σκηνική του παρουσία και την εμφάνιση εν το συνόλο, έτσι.
1: Ναι.
3: Που κατάφερε ουσιαστικά να φέρει τη νίκη.
1: Απλώς ξέρετε τι, εμείς τώρα που δεν ασχολούμαστε και πάρα πολύ με την Eurovision, την παρακολουθούμε δημοσιογραφικά ένα μήνα πριν ξεκινήσει ο διαγωνισμός, όταν εν πάση περιπτώσει βρίσκεται σε εξέλιξη και ο ελληνικός διαγωνισμός. είχαμε την αίσθηση, ή τουλάχιστον αυτό εισπράδαμε, ότι ο Ακύλας θα πάει πάρα πάρα πολύ καλά, ότι ίσως χτυπήσει και την πρώτη θέση. Υπό αυτή την έννοια, ίσως λέω, μήπως υπάρχει κάποια απογοήτευση, να το πω. Στεναχώρια, να το πω. Γιατί και ο ίδιος είδατε, είπε.
0: Αλλά οι προσδοκίες είναι για να δημιουργούνται, ρε παιδί. Καλά. Δεν είναι.
3: Ο Ακύλας πάντως, εγώ το, αυτό που ξέρω, γιατί το είδα και όλο εχθές, είναι. Άρα το top 10 ζήτησε συγγνώμη για που δεν έφερε κάτι καλύτερο.
1: Ακριβώς.
3: Αυτό δείχνει ένα απίστευτο ήθος και μια ταπεινότητα. Ένας καλλιτέχνης που έδωσε το 200% στη σκηνή βγαίνει και ζητάει συγγνώμη. Ξέρετε όμως τι με εκνευρίζει ή με εξοργίζει ακόμα περισσότερο. Το ότι ζητάει συγγνώμη ο Ακύλας την ώρα που όλο αυτό το διάστημα στην Ελλάδα υπήρχαν άνθρωποι έτοιμοι να τον φάνε ζωντανό.
1: Σε αυτό έχετε πολύ δίκιο.
3: Την ώρα μάλιστα που από το εξωτερικό υπήρχε θερμή ανταπόκριση σε ό,τι αφορούσε την ελληνική συμμετοχή. Δυστυχώς όμως αυτό κάνουμε ως Έλληνες. Έχουμε μια εφηφτές κουλτούρα, να φορτώνουμε δηλαδή μόνιμα ενοχές και τοξικότητα στους ανθρώπους μας, αν δεν μας φέρουν το χρυσό.
1: Και να αποκαθιλώνουμε εύκολα αυτούς που μέχρι την προηγούμενη μέρα χειροκροτάμε, έτσι.
3: Ακριβώς, δηλαδή και δεν είναι τωρινό το αυτό το φαινόμενο. Από την πρώτη μας συμμετοχή με τη Μαρινέλα, τη νίκη μας το 2005, ως και σήμερα, φυσικά και στο μέλλον. Βομολογούμε, κρίνουμε, τραυμολογνούμε, γενικά απασφαλίζουμε πειρά για το κάθε τι.
0: Ναι, απλά πρέπει να συμφωνήσουμε εδώ ότι ο διαγωνισμός Eurovision δεν είναι στην πραγματικότητα ένας διαγωνισμός τραγουδιού, γιατί αυτό που είδαμε φέτος και ειδικά με τον τρόπο που είχε στηθεί και η σκηνή, αλλά γενικότερα τα τελευταία χρόνια, είναι ένας διαγωνισμός βίντεο κλιπ.
1: Τηλεοπτικό event.
0: Ένας διαγωνισμός ζωντανού βίντεο κλιπ.
3: Να σας πω πότε σταμάτησε η Eurovision, ένα διαγωνισμός τραγουδιού.
0: Ναι.
3: Από το 1998 με τη νίκη της Dana International που γύρισε σε πιο εμπορικά μονοπάτια.
0: Ναι, συμφωνούμε, συμφωνούμε.
3: Λοιπόν, μέχρι εκείνη τη στιγμή ιστορικά θεωρείται ότι ήταν ένας τραγουδιστικός διαγωνισμός. Από την ώρα και τη στιγμή που γύρισε όλο αυτό πιο εμπορικά, αναγκαστικά έπρεπε να δώσει και κάτι στο μάτι του τηλεθεατή.
0: Ναι.
3: Έκτοτε εννοείται ότι όλο αυτό έφερε και αλλαγή στη μορφή του διαγωνισμού. Ότι θα πρέπει να είσαι λίγο πιο κινήσιμος επάνω στη σκηνή. Το ότι θα πρέπει να τραβήξεις με τη σύγχρονη τεχνολογία το μάτι ή το αυτί και όλο το κοινό.
1: Ναι.
3: Μα έτσι κάπως καταφέραμε και εμείς να κερδίσουμε το 2005.
1: Σωστά, με την Έλληνα Παπαρίζου που είχε φοβερή σκηνική παρουσία.
0: Ακριβώς. Υπάρχουν και διάφορα τρίκ, ρε παιδί μου. Βλέπεις πολλά τραγούδια, έχουν μέσα μία λέξη, η οποία είναι έβυχη λέξη.
1: Σωστά.
0: Και μπορεί να αναπαραχθεί με μεγάλη ευκολία. Το μπαγκαράγκα, ας πούμε, ως λέξη, δεν έχουμε ιδέα τι σημαίνει, αλλά την αναπαράγεις, τη λες.
1: Το φέρτο επίσης.
0: Το φέρτο. Ναι. Δηλαδή έχουν διάφορα τρίκ πια εφεύρει.
1: Κύριε Γιωγόγλου, να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Τώρα, αν μπορείτε να πούμε λίγο στα πιο βαθιά, κύριε Πιταράκο, εδώ τώρα. Ο Κωνσταντίνος ο Γιώργιζας είναι ο αρχισυντάκτης της εκπομπής μας.
3: Mm-hmm.
1: Χθες έβλεπε το τελικό μαζί με την Μαρία Βούσουλα, η οποία είναι γυναίκα του και δημοσιογράφος του Sky.
3: Ναι.
1: Και γνωστή για την παρατηρητικότητά της. Και έρχεται τώρα το πρωί και τι μας λέει. Γιατί ο Καπουτζίδης δεν μίλησε με τον Κοντόπουλο, που είναι ο Έλληνας συνθέτης του Μπανταράγκα, και με τη Βικτόρια Χαλκίτη, ενώ πέρασαν κοντά του? Ισχύει κάτι τέτοιο?
3: Από όσο γνωρίζω δεν ισχύει, γιατί όταν έχεις συγκεκριμένους χρόνους να τραβήξεις πλάνα, να ετοιμάσεις τα κείμενά σου για την παρουσίαση. Δηλαδή, από όσο γνωρίζω, γιατί εμείς μιλήσαμε και με τον κύριο Κοντόπουλο πριν το διαγωνισμό, πριν τη βραδιά του τελικού εννοώ, το κλίμα ήταν γενικά πολύ θερμό.
1: Ναι.
3: Απλά καταλαβαίνετε ότι σε τέτοια γεγονότα, τέτοιες εκδηλώσεις παγκοσμίου ελληνικούς, οι χρόνοι πιέζουν απίστευτα και εννοείται ότι όλο αυτό κάπως θα πρέπει να διευθετηθεί. Γιατί δεν είναι μόνο
1: ναι,
3: μία αποστολή.
1: Δίκιο.
3: Ήταν 35 αποστολές στην δημοσιογράφη από όλο τον κόσμο.
1: Μάλιστα. Ναι. Εντάξει, άρα δεν το πιάσαμε τον κόσμο.
0: Εντάξει, του χρόνου να στείλουμε ζεμπέκικο.
3: Γιατί όχι, εμείς πάντως ως Infogreece είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την εκάστοτε ελληνική συμμετοχή, όπως φυσικά το κάνουμε και διάλειπτα από το 88. Για μας δεν παίζει ρόλο ούτε το τελικό αποτέλεσμα, ούτε τα στοιχήματα, ούτε το είδος τραγουδιού, ούτε ποιος είναι ο καλλιτέχνης. Η στήριξή μας είναι πάντοτε για την ελληνική σημαία. Και κυρίως για τους ανθρώπους που μοχθούν για να μας εκπροσωπήσουν.
0: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση, γιατί οι άνθρωποι που είναι πίσω από το τραγούδι της Βουλγαρίας είναι Έλληνες.
3: Ακριβώς. Και η Βικτώρια Χαλκίτη που ήταν ως σύμβουλος φωνητικής, ο Δημήτρης ο Κοντόπουλος και επίσης και ο Κομωτής της, αν θυμάμαι καλά.
1: Η Βικτώρια Χαλκίτη τραγουδούσε κιόλας ή ήταν σύμβουλος?
3: Ήταν ουσιαστικά...
1: Ή έκανε και τις δεύτερες?
3: Όχι, ήταν ουσιαστικά στην διδασκαλία και σαν σύμβουλος φωνητικής.
0: Μάλιστα. Ωραία, υπέροχα.
1: Λοιπόν, yeah. σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ για όλα τα ενδιαφέροντα που μας είπατε. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Γκιόκογλου, υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας InfeGreece, για να μην τα πολλά, κύριε Γιάννη.
0: Ωραία, λοιπόν, και όπως λέει και ο Γιώργος στο μήνυμά του, εμείς αγαπάμε Ακύλα και του ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία από εδώ και πέρα.
1: Εντάξει. Κυκλοφορεί και το άλμπουμ του τώρα, έτσι, την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ωραία, υπέροχα. Λοιπόν, αυτά και από εμάς. Σιγά-σιγά πρέπει να πάμε να ετοιμαστούμε να γίνουμε και τηλεοπτικοί. 10 παρα 20 το τηλεοπτικό μας ραντεβού στη τηλεόραση του Sky. Και καλά να είμαστε το επόμενο Σαββατοκύριακο πάλι παρέιτσα. Εδώ 7 με 9, Sky 100,3 ραδιοφωνική Δεκατιανή.
1: Ωραία μέρα σήμερα. Ωραία, έτσι, ωραία. Ωραίος ήλιος στην Αττική. Χθες είχε και τις χαλαζοπτώσεις και όλα αυτά.
0: Είχε χθες λίγο απ' όλα, ναι.
1: Να είναι η σημερινή μέρα λοιπόν η καλύτερη της ζωής σας μέχρι αύριο. Να περνάτε υπέροχα. Τα λέμε στις 9:40 στην τηλεόραση του Sky.

0: δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο πληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Μια Κυριακή από τη ζωή της Γιάννας Ανδρονοπούλου. Είναι η CEO της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.
7: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι άνθρωπος, δεν θα γίνει ποτέ άνθρωπος. Ακόμα και αν κάποια στιγμή έχει μια μορφή, δεν είναι άνθρωπος.
6: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Στους 103,3 FM στερ.
10: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
11: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
12: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
13: Στην οδό Γκονουγιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
14: Του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Νέδιας, μιλώντας χθες στο συνέδριο, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις, υπολείπονται πολύ από τους τριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα ζητήσουμε ψήφο γνωμοσύνης, θα ζητήσουμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας, ψήφο προοπτικής», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επεσήμανε πως η χώρα δεν ακολουθεί πλέον παθητικά τις εξελίξεις, αλλά διαμορφώνει ίδια τους όρους του παιχνιδιού στην περιοχή. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πουλάκης με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Σε δήλωσή του, ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για αισχρό υπονοούμενο τον Παύλο Πουλάκη ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πουλάκης. Τρεις Πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο τελευταίος χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Εν μέσω αναταράξεων στην Κουμουνδούρου και μετά τη χθεσινή ανάρτηση που έγραφε το Μάρτι, ήταν νωρίς, ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάναν τις ανακοινώσεις για τον νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο κ. Τσίπρας στις 26 στις 27 Μαΐου ή λίγο πιο μετά θα βάλει τη σφραγίδα στο νέο του εγχείρημα. Σε αυστηροποίηση του πλαισίου διάθεσης προϊόντων κάναβης προχωράει το Υπουργείο Υγείας. Από την άλλη εβδομάδα πρέπει να αποσυρθούν όλα τα προϊόντα κάναβης από τα περίπτερα και μίνι μάρκετ, δήλωσε χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης, προαναγγέλλοντας την εφαρμογή νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που θα κατατεθούν άμεσα στη Βουλή. Αρχίζουν από αύριο οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας. Πιο συγκεκριμένα, οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου μέχρι και τις 12 Ιουνίου. Όσον αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν επίσης αύριο, αλλά μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στις 29 Μαΐου θα αρχίσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αξιολογεί ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ανησυχίας για τη δημόσια υγεία το ξέσπασμα του ιού έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα. Σε νέα ανακοίνωση επισημαίνεται πάντως ότι η εικόνα δεν αντιστοιχεί σε πανδημική. Στο Κονγκό έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμή συνολικά 80 θάνατοι για τους οποίους υπάρχει η υποψία ότι οφείλονται στον ιό έμπολα. Η Ντάρα από τη Βουλγαρία με το τραγούδι Μπαγκαράγκα αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας. Μεταξύ των δημιουργών του τραγουδιού, Έλληνας συνθέτης και παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος. Ο Αγγίλας με το Φέρτο βρέθηκε στη 10η θέση, πάντως η ελληνική συμμετοχή κέρδισε τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. Στη 11η θέση βρέθηκε η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα.
15: Γιατρέ μου.
16: Πείτε μου.
15: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
16: Μάλιστα.
15: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
17: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
14: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
14: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ή βορειοδυτική, 4 με 5 μποφόρ και στα δυτικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ή βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
18: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
19: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
18: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
6: Χορηγός ΔΕΗ. Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία, η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
20: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είμαστε πάντα στην παράθεση των δεδομένων του 19ου αιώνα, και συζητούμε για το πώς οργανώθηκε το κράτος που ονομάζεται Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο κύριος Θάνος Δερέμης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Πολιτικής Ιστορίας, είναι μαζί μας για δεύτερη εβδομάδα. Καλημέρα σας, κύριε Δερέμη.
16: Καλημέρα, κύριε Πορτοσάλτη, και ευχαριστώ για την συζήτηση μας.
20: Να είστε καλά. Λοιπόν, προσπαθούμε να δούμε πιο θεωρητικά και θεσμικά θέματα στη συγκρότηση αυτού του κράτους, το οποίο φέτος θα γιορτάσει τα 250 χρόνια από την ίδρυσή του, από την σύστασή του. Προηγείται περίπου μια δεκαετία χοντρικά από την Γαλλική Επανάσταση.
16: Ακριβώς.
20: Η ίδρυση του Αμερικανικού κράτους. Πάμε λοιπόν να ξαναδούμε ακριβώς τις βάσεις. Μας έχετε πει ότι πέριξ του προτεσταντισμού συστήνεται και οργανώνεται η κοινωνία.
16: Πράγματι, ο προτεσταντισμός είναι ένα στοιχείο της ταυτότητας των Αμερικανών πλέον, του νέου αυτού είδους, το οποίο οι Ευρωπαίοι αγνούσαν, και παίζει τεράστιο ρόλο, νομίζω, ακόμα και σήμερα στην ζωή των Αμερικανών. Βέβαια, πρέπει να θυμηθούμε ότι έκτοτε άρχισαν να προκύπτουν και καθολικοί από τη Λατινική Αμερική στην Αμερική. Αλλά πριν από αυτούς προηγήθηκαν οι Ιρλανδοί, που είναι μόνο καθολικοί, και οι Ιταλοί, που είναι επίσης κυρίως καθολικοί. Αυτοί έπαιξαν τον ρόλο τους. Πρέπει εδώ να πούμε ότι η υποδοχή των καθολικών ήταν σκαιότατη. Δηλαδή οι Προτεστάντες θεωρούσαν τους καθολικούς ως έργα του διαβόλου.
20: Και πώς έγινε η ενσωμάτωση, πώς συμβίωσαν όλοι μαζί, κάτω από ποιες προϋποθέσεις, κύριε
16: Βερέμη? Όπως όλες οι ενσωματώσεις, έγινε σιγά σιγά, με επιγαμίες. Καθολικοί που παντρεύτηκαν προτεστάντισες και αντίστροφα, και έμαθαν τέλος πάντων όταν τους είδαν από κοντά ότι δεν είναι τέρατα. Αλλά πριν υπήρχε αυτή η αντίληψη ότι ο Πάπας ήταν το παιδί του διαβόλου.
20: Είχαν κατά νου να έχουν μια καθαρή κοινωνία, δηλαδή να είναι μόνοι τους, να είναι μόνο οι προτεστάντες?
16: Θα ήθελαν να είναι μόνο οι προτεστάντες. Ιδίως οι πρώτοι Αμερικανοί αυτοί, οι πατέρες, οι θεμελιωτές, founding fathers τους λένε οι Αμερικανοί, ήταν όλοι προτεστάντες, όλοι προτεστάντες, και μάλιστα θα έλεγα και ελαφράς μορφής. Ήταν διανοούμενοι κυρίως. Δεν ήταν,
20: θρησκόληπτοι.
16: Όχι, δεν ήταν θρησκόληπτοι κανένας από αυτούς.
20: Αυτό που δεν έχουμε πει και την προηγούμενη φορά είναι το εξής. Πότε έφυγαν τα πρώτα καράβια από την Αγγλία?
16: 1630. Το πρώτο καράβι, το Mayflower νομίζω, που πήγε στη Μασαχουσέτη. Και αν δείτε τις πρώτες αποικίες των μεταναστών, είναι κομικές.
20: Θα κάνουν 150 χρόνια για να ανεξαρτοποιηθούν από ασφαλώς την μαμά πατρίδα.
16: Δεν ανεξαρτοποιούνται αμέσως, όχι, κάθε άλλο. Και το χειρότερο στοιχείο είναι ότι όταν απέκτησαν κάποια μέσα αυτοί οι φουκαράδες, γιατί σας λέω, αν δείτε τα χωριά τα πρώτα, είναι κομικά, δεν είναι?

0: είναι κάτι περίεργη εκεί με φτερά στο κεφάλι και τέτοια. Και σου λέει την ιστορία. Λοιπόν, αυτοί οι φουκαράδες, πραγματικά ένα θέαμα κακομοιριάς και φτώχειας, σιγά σιγά πάνε καλά. Πάνε καλά γιατί είναι και εργατικοί, παράγουν, εξάγουν ό,τι μπορούν και σιγά σιγά χτίζονται οι πολιτείες.
1: Και χτίζεται και η συνείδηση.
0: Σίγουρα. Αυτοί όλοι είναι ιδεολόγοι. Έρχονται με μια ιδεολογία που είναι βαθιά μέσα τους, φυτεμένη, και καταφέρνουν στο τέλος να γίνουν μια πολύ πετυχημένη εμπορικά και κοινωνικά και οικονομικά κοινότητα.
1: Πρόδρομοι των πρώτων πατέρων υπάρχουν στην ιστορία, δηλαδή τους αναφέρει η ιστορία, οι οποίοι διαμορφώνουν τη συνείδηση.
0: Βεβαίως. Και υπάρχουν και ερμηνείες αυτής της πρώτης εποχής, όπως είναι του Άρθουρ Μίλλερ το «Οι μάγισσες του Σάλεμ». Το Σάλεμ είναι μια τέτοια παροικία πρώτη, όπου προκύπτουν οι πρώτοι προτεστάντες, φανατικοί προτεστάντες, και βλέπουμε πώς ζουν, τι κάνουν, τα σεξουαλικά τους, τα αυτά τους, το ένα το άλλο, αλλά είναι πάρα πολύ πετυχημένο πραγματικά αυτό το έργο του Μίλλερ, γιατί έτσι σε μεταφέρει σε μια εποχή για την οποία δεν ξέρουμε ελάχιστα πράγματα. Και όντως αυτοί οι πρώτοι θρησκευόμενοι έχουν βέβαια και τα στοιχεία μέσα της δυσιδαιμονίας.
1: Οι μάγισσες και νέοι ανθρώπους.
0: Και νέοι ανθρώπους κάνουν φοβερά πράγματα, γιατί νομίζουν ότι υπάρχουν γυναίκες μάγισσες που είναι από το σατανά.
1: Επειδή είναι κοκκινομάλες.
0: Επειδή είναι κοκκινομάλες, π.χ. Ναι. Και όλα αυτά τα βλέπουμε σε ένα θεατρικό έργο που είναι και πιο ελεύθερο να βάλει και κάτι παραπάνω για να καταλάβεις.
1: Αυτά όλα που περιγράφεται τώρα προηγούνται, είναι εκείνα τα 150 χρόνια τα οποία θα οδηγήσουν Βεβαίως. Στην Επανάσταση.
0: Βεβαίως. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι...
1: Το 1775.
0: Ναι. Το ενδιαφέρον είναι ότι από τη μια έχεις τη θρησκοληψία, η οποία είναι πολύ ζωντανή, και το φόβο του Θεού και το φόβο του κακού και του δαίμονα και δεν ξέρω τι, και απ' την άλλη έχεις τον απόλυτα κοσμικό διανοούμενο Τζον Λοκ, ο οποίος τους δίνει το στίγμα του πολιτικού φιλελευθερισμού. Και αυτά τα δύο βέβαια δεν μπορούν να συγκατοικήσουν εύκολα, γι' αυτό και κερδίζει τελικά ο φιλελευθερισμός, διότι τους δίνει μεγαλύτερη ευχέρεια κίνησης.
1: Ναι, αλλά δεν αποφεύγουν και τον εμφύλιο πόλεμο. Το ξεκαθάρισμα...
0: Ο εμφύλιος όμως δεν βασίζεται σε θρησκευτικές διαφορές. Αυτό είναι το
1: Όχι,
0: ενδιαφέρον.
1: Όχι, εννοώ, προσπάθησα να πω ότι ο εμφύλιος αναδεικνύει τον νικητή στις διαφορετικές αντιλήψεις, στις δύο βασικές αντιλήψεις. Αλήθεια, τι συγκρούεται στο αμερικανικό εμφύλιο?
0: Του Λίνκον τον εμφύλιο λέτε.
1: Ναι.
0: Συγκρούεται η πρώτη...
1: Το 1860, αυτό.
0: Συγκρούεται η πρώτη βιομηχανική επανάσταση με την αγροτική οικονομία του Νότου, η οποία είναι, όπως είπατε σωστά, ένα είδος παλαιάς φεουδαρχίας.
1: Ωραία.
0: Και με δούλους.
1: Και με δούλους.
0: Όπως ήταν
1: με,
0: και...
1: με εργατικό δυναμικό που δεν κοστίζει.
0: Που δεν κοστίζει.
1: Ναι. Ακριβώς. Και το οποίο είναι η ιδιοκτησία του γεωκτήμονα.
0: Του γεωκτήμονα, ακριβώς. Ναι.
1: Αλλά αυτό λέω, δεν κερδίζει με εμφύλιο τελικά ο καπιταλισμός, να το πω πολύ χοντρικά. Δηλαδή η φιλελεύθερη οικονομία, η αντίληψη του Βορρά κερδίζει μέσα από έναν εμφύλιο.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό προσπάθησα να πω προηγουμένως.
0: Αυτό είναι σωστό που λέτε, πολύ σωστό. Πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του ότι οι Νότοι καλλιέργησαν τη δικιά τους πολιτική φιλοσοφία. Υπάρχει ένα όνομα που σε εμάς είναι ελάχιστο γνωστό. Στους Νοτίους ήταν ο διανοούμενος τους. Ήταν το αντίθετο του Τζον Λοκ. Ο Καλχούν. Τζον Καλχούν. Και τι? Αυτό είναι το πιο ωραίο. Ήταν αριστοτελικός. Ο Τζον Καλχούν ήταν ο παδός του Αριστοτέλη. Έλεγε πολλά από αυτά που λέει ο Αριστοτέλης, ότι η δουλεία είναι κάτι νόμιμο. Ότι άμα...
1: Επιτρεπτό
0: γίνεται, κάνει και σωστά γίνεται. Διότι οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι μονοπρόγονοι είχαν δούλους, είχαν δουλοκτησία μεγάλη και αυτοί εργάζονταν. Στη γη, σε ό,τι τέλος πάντων χρειαζόταν ανθρώπινη εργασία. Ο Καλχούν είναι αριστοτελικός. Ενώ ο Τζον Λοκ είναι ο Τζον Λοκ, είναι η αρχή του φιλελευθερισμού, που καμία σχέση δεν έχει με τον αριστοτελισμό, καμία. Δηλαδή ο μεν Αριστοτέλης λέει ότι το καλύτερο πολιτικό σύστημα, τα δύο καλύτερα είναι η βασιλεία και η αριστοκρατία. Ο Τζον Λοκ λέει ότι τα χειρότερα συστήματα είναι η βασιλεία και η αριστοκρατία. Και υποστηρίζει

0: τους φουκαράδες και τη μεσαία τάξη βέβαια, τους εμπόρους, αυτούς που κάνουν τα λεφτά, αλλά όχι ως αριστοκράτες, αλλά ως αυτοδημιούργητοι προτεστάντες.
1: Η κατηγορία λαός, ή ακόμη χειρότερη έκφραση που εμένα δεν μου αρέσει, αλλά θα τη χρησιμοποιήσω τώρα για να προσδιορίσω αυτό που ζητώ να μας πείτε, ο λαουτζίκος που λέμε.
0: Ναι.
1: Πού προσδένεται, ποιοι τον έλκουν σε αυτές τις δύο κατηγορίες, ο Βοράς ή ο Νότος?
0: Ο λαουτζίκος ποικίλει, είναι άλλος ο λαουτζίκος του Νότου και άλλος ο λαουτζίκος του Βορρά. Ο λαουτζίκος του Βορρά τρέμει τη δουλεία, γιατί βγάζει το ψωμί του εργαζόμενος. Και σου λέει, αν μας φέρουν τους δούλους εδώ επικρατήσεις,
1: θα γίνουμε και εμείς δούλοι.
0: Θα γίνουμε δούλοι. Τι θα κάνουμε. Ο Νότιος λαουτζίκος αντίθετα τρέμει μήπως χάσει τους δούλους, γιατί και ο λαουτζίκος έχει από κανένα δύο δούλους και δουλεύουν για αυτόν. Και σου λέει, αν μας έρθουν οι άλλοι και μας πάρουν τους δούλους, τι θα κάνουμε εμείς μετά? Θα δουλεύουμε εμείς? Δηλαδή θα σκάβουμε τη γη όπως σκάβουν οι δούλοι? Είναι άλλος λαουτζίκος ο μεν και άλλος ο δε.
1: Και εκεί πάνω κτίζεται ο εμφύλιος.
0: Και εκεί απάνω κτίζεται
1: αυτή η αντίθεση που φέρνει τον εμφύλιο.
0: Ακριβώς. Ο εμφύλιος μάλιστα ξεκινάει από μερικές καινούργιες πολιτείες που αποκτάει η Αμερική. Παραδείγματος χάρη, η Αμερική είτε αγοράζει γη, όπως αγόρασε τη Λουιζιάννα ο Τζέφερσον.
1: Αργότερα πώς αγόρασαν την Αλάσκα. Αργότερα.
0: Καλά, η Αλάσκα είναι πολύ αργότερα, αλλά πριν από την Αλάσκα.
1: Θέλω να πω, ως αντίληψη υπάρχει η αγοραγή.
0: Ναι, η αγοραγή. Ναι. Αγόρασαν το Wyoming, το Oregon και άλλη μία πολιτεία, δεν θυμάμαι, από εκείνες τις.
1: Που είναι πια
0: εκεί οι
1: Ινδιάνοι, καθαρές περιοχές με Ινδιάνους, δεν είναι αυτές?
0: Όχι, όχι. Αυτές ήταν Βρετανικές κτίσεις.
1: Μάλιστα.
0: Και τις πούλησαν οι Βρετανοί στους Αμερικάνους. Να τις κάνουν οι Βρετανοί, σου λέει, τους διάλογο τη μάνα, πάρτε τις. Και τις αγόρασαν οι Αμερικάνοι και σιγά σιγά αγοράζοντας και κατακτώντας πήρανε όλη την Αμερική σιγά σιγά. Η ιστορία της Αμερικής είναι η κίνηση από την Ανατολική Αμερική στη Δυτική. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και τους Ινδιάνους σπρώχναν δυτικά, δυτικά, ως στο τέλος τους στρίμωξαν εκεί σε μια γωνία και τώρα έχουν μείνει κάτι ελάχιστοι.
1: Σε κάτι καταβλισμούς που θυμίζουν καταβλισμούς με άλλα πράγματα που έχουμε και εμείς εδώ.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε και εμείς τους Ρωμά σε καταβλισμούς. Δηλαδή
0: βέβαια,
1: βλέπω
0: βέβαια
1: έναν παραλληλισμό.
0: Ναι. Αυτή είναι η Ρωμά της Αμερικής. Μόνο που η Ρωμά είναι ξύπνη, αυτοί ήταν φουκαράδες. Και μάλιστα είχαν και ένα περίεργο φαινόμενο. Πολλά περίεργα. Αλλά και βιολογικά είχαν διαφορές από τους λευκούς. Μία διαφορά μεγάλη ήταν ότι δεν είχαν καμιά υψοφοβία. Δηλαδή κάτι που έχει σχέση, μου το εξηγούσε ένας γιατρός, με τον λαβύρινθο που έχουμε στα αυτιά μας, σε αυτούς δεν υπήρχε. Και όλοι οι περιζήτητοι εργάτες των ουρανοξυστών ήταν Ινδιάνοι. Γιατί ανεβαίναν στο διάολο τη μάνα και περπατάγανε.
1: Και αυτοί που ήταν πάνω στους δοκούς.
0: Και περπατάγανε στους δοκούς σαν να ήταν στο πουθενά. Δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Αλλά το άλλο τους, το κακό πρόβλημα, ήταν ότι δεν μπορούσαν να πιούν.
1: Αν έπινε, τους μάθανε στον αλκοολισμό.
0: Τους μάθανε στον αλκοολισμό. Έπιναν λίγο αλκοόλ και γίνονταν τάβλα. Και αυτό συνεχίστηκε μέχρι σήμερα. Είναι φοβερό. Γιατί είναι κάτι μέσα στη δικιά τους την κατασκευή, που δεν μπορεί να αφομοιώσει το αλκοόλ.
1: Ναι, και είναι χειραγώγηση μέσα του αλκοολισμού. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι περιθωριοποίηση, πάντα μπορούμε να βάλουμε.
0: Το νερό της φωτιάς.
1: Το νερό της φωτιάς, λέει και στο Λουκ Λουκ.
0: Το νερό της φωτιάς.
1: Σε αυτό το στάδιο λοιπόν πρώτου εμφυλίου, κύριε Βερέμη, μπορούμε να δούμε λίγο πώς συστήνονται οι πολιτείες, που επί της ουσίας είναι τα κράτη, θα λέγαμε αν ήμασταν σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη.
0: Μα στην αγγλική γλώσσα το state
1: είναι
0: σημαίνει
1: κράτος.
0: Πολιτεία και κράτος. Είναι δύο ερμηνείες της λέξης state.
1: Μπορείτε να μας μιλήσετε για την ομόσπονδη κατάσταση και τη συνωμοσπονδία?
0: Συνωμόσπονδη. Οι πατέρες του Αμερικανικού Συντάγματος και οι πρώτοι θεμελιωτές του συστήματος είχαν μια μεγάλη διαφορά. Δηλαδή υπήρχαν κάποιοι που υποστήριζαν τα δικαιώματα των πολιτιών, ήταν 13 πολιτείες στην αρχή, νομίζω, ή 14, δεν θυμάμαι, και έλεγαν ότι κάθε μια είναι ένα κράτος. Και οι άλλοι, οι οποίοι έλεγαν όχι, πρέπει να είναι όλοι μια ενιαία κατάσταση, με τα δικαιώματά τους οι πολιτείες, αλλά ενιαία κατάσταση. Και ήταν οι οπαδοί της Ομοσπονδίας, ενός Ομοσπονδιακού Συστήματος, και της Συνομοσπονδίας, την οποία επανέφεραν στον εμφύλιο πόλεμο οι Νότιοι. Είπαν Συνομοσπονδία. Και εκεί το πράγμα στράβωσε, ιδίως με τις νέες πολιτείες, και αυτό προκάλεσε τον εμφύλιο, που δεν ξέραν τι καθεστώς πρέπει να ισχύει. καθεστώς ελευθεριών ή δουλείας. Και εκεί άρχισε το πρόβλημα.
1: Πάλι δουλεία πρόβλημα, δηλαδή ναι, ένα διαρκές πρόβλημα.
0: Ένα διαρκές πρόβλημα. Η δουλεία δεν λύνεται παρά μόνον τον 20ο αιώνα πλέον. Ναι. Και ξέρετε ποιος λύνει τη δουλεία στον 20ο αιώνα? Ο Χάρι Τρούμαν, ο οποίος έκανε τα στρατόπεδα μεικτά, λευκών και μαύρων. Ωστότε ήταν μόνο μαύροι και μόνο λευκοί στα στρατόπεδα όταν πήγαιναν φαντάρι οι Αμερικανοί.
1: Είδα μια ταινία προσφάτως που μας περιγράφει πώς ενσωματώνεται ένα τάγμα γυναικών μαύρων, μαύρες γυναίκες στο στρατό, στις οποίες αναθέτουν την εξής δουλειά. Επειδή έχουν μπλοκάρει τα ταχυδρομεία και δεν μπορούν οι επιστολές των φαντάρων να πάνε στην οικογένειά τους, αυτές αναλαμβάνουν να διεκπαιρεώσουν χιλιάδες επιστολών.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν τις έχουν ικανές, δηλαδή η αντίληψη περί της δουλείας είναι ακόμη και μέσα στο στράτευμα, μιλάμε για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι δεν τις έχουν ικανές επειδή είναι μαύρες να διεκπαιρεώσουν δουλειά. Δηλαδή ενώ συμμετέχουν στο στρατό, ενώ υπάρχουν αξιωματικοί, δεν τις έχουν ικανές να κάνουν δουλειά.
0: Να κάνουν τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Ότι τις έχουν για διανοητικά καθυστερημένες.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Κοιτάξτε, οι προειδεασμοί εναντίον των μαύρων ήταν τεράστιοι και μόνιμοι. Και κανείς δεν, εύκολα δεν έλεγε, άνθρωπος είναι και αυτός, ξέρεις. Λέγανε, είναι ημιάνθρωπος περίπου. Και αυτό είναι που τους κράτησε βέβαια, αλλά επιμένω σε αυτό και η κατάσταση της οικογένειας. Όπου υπήρχε η οικογένεια ως πεσός της κοινωνίας, οι άνθρωποι πρόοδευσαν.
1: Που υπάρχουν και είναι, προφανώς είναι η εξαίρεση. Έτσι,
0: ναι.
1: Εννοείται ότι υπάρχουν μαύροι προκομμένοι και επιχειρηματίες και αστεί επαγγελματίες.
0: Βέβαια. Ο ημέτερος Γιάννης Αντετοκούμπο είναι ένας πανέξυπνος παίκτης. Και ξέρετε το αστείο της ιστορίας, το αστείο. Τον ρώτησαν και τον άκουσα μια φορά στη τηλεόραση να το λέει. Του λένε, Γιάννη, πώς θα πας εκεί με τους συμπατριώτες σου? Λέει, τους μαύρους, λέει, εννοείται. Αυτός μιλάει ελληνικά σαν εσένα και εμένα.
1: Ακριβώς.
0: Λέει, τους μαύρους εννοείται. Τι να σας πω, λέει, τώρα δυσκολεύουμε, λέει, να σας εξηγήσω, λέει, αλλά δεν είναι σαν και εμάς. Το φαντάζεσαι? Δεν είναι σαν και εμάς. Δηλαδή, ποιους εμάς? Τους Έλληνες, ας πούμε. Το είπε έτσι πολύ σεμνά ο καημένος, αλλά του ξέφυγε, το είπε.
1: Ήταν από την ευφυΐα.
0: Βέβαια. Άμα δεν καλλιεργείται η ευφυΐα, δεν υπάρχει. Το λέει και ο Αριστοτέλης ο καημένος.
1: Αν ήταν στην Ομοσπονδία, πώς θα ήταν το σχήμα, αν κέρδιζε?
0: Θα ήταν οι πολιτείες του Νότου ένα κράτος και οι πολιτείες του Βορρά ένα άλλο κράτος. Δύο κράτη, τουλάχιστον δύο, αν όχι περισσότερα. Αλλά δεν θα το μάθουμε ποτέ αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η συνομοσπονδία σημαίνει ότι κάθε πολιτεία έχει μεγάλη δύναμη και μπορεί να επιβάλλει τις απόψεις της. Ενώ στην Ομοσπονδία μετράει το Κογκρέσο και όλα τα γνωστά που έχουν επιζήσει.
1: Στην Ομοσπονδία εκχωρούνται κάποια δικαιώματα. Έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως.
1: Το της πολιτείας, παύλα κράτους.
0: Βεβαίως.
1: Όποια αντίστοιχη συζήτηση έχουμε και στην Ευρώπη. Δηλαδή αυτό που λέμε
0: στη Γερμανία.
1: Η πολιτική ενοποίηση, όχι και η πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Ας το ξεκινήσουμε από εκεί, στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Είναι τα κρατήδια.
0: Λέντερ, ναι. Το κάθε κρατήδιο έχει πολλά δικαιώματα. Ναι. Πάρα πολλά. Πολύ περισσότερα από ό,τι έχει στην Βρετανία, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει αυτό το σύστημα. Στην Αμερική θα πήγαινε στο άκρο του κάθε πολιτεία να έχει το δικό της λόγο. Ο Νότος δηλαδή θα ήταν μια απολύτως επιβολή της συνομοσπονδίας όπου κάθε πολιτεία, σαν την Ελβετία δηλαδή. Η Ελβετία είναι η μόνη συνομοσπονδία της Ευρώπης σήμερα.
1: Και ο προβληματισμός στην Ευρώπη, στην Ένωση, ενώ για την πολιτική ενοποίηση και τα λοιπά, που σημαίνει ότι πρέπει να εκχωρηθούν και άλλα δικαιώματα από το κράτος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και δυσκολευόμαστε, αυτό εννοώ. Δηλαδή,
0: δυσκολεύει
1: η κατάσταση.
0: Πολύ, μάλιστα, και τώρα που έρχονται και εκλογές στη Γαλλία, υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε την κυρία Λεπέν ή τον κύριο Μπαρντελά, ο οποίος δεν μου λέει πολλά. Και από την άλλη μεριά, οι Βρετανοί έχουν εκείνον τον Φάραζ, τον οποίο
1: καταφέρνει και τους κοροϊδεύει.
0: Τον έχω γνωρίσει και πρέπει να σας πω ότι, τώρα ελπίζω να μην με ακούει ο άνθρωπος, αλλά πρόκειται περί βλακός. Είναι ο Βρετανός λαϊκιστής και λέει ότι του κατέβει. Τον γνώρισα γιατί με είχαν καλέσει σε ένα γεύμα και καθόμουν δίπλα του και μιλάγαμε. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Λέτε, αλλά πείθουν την κοινωνία όμως.
0: Πείθουν
1: τα
0: την
1: ψέματα.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως να υπάρχει κομμάτι της κοινωνίας που θέλει να πιστεί, μπορεί και αυτό. Κοιτάξτε, θέλει να την ψήσουν. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Κοιτάξτε, δηλαδή, ο Αριστοτέλης λέει πολλά σε αυτό το τομέα και λέει ότι ο φουκαράς ανθρωπάκος έλκεται από τον φουκαρά πολιτευτή, γιατί του θυμίζει τον εαυτό του. Εκεί είναι η δύναμη του βλακός, με συγχωρείτε δηλαδή, κάποιοι που είναι ο λίγος, ότι τον υποστηρίζουν αυτοί που είναι ο λίγοι, διότι έτσι και αναγνωρίζουν τον άνθρωπό τους, πώς το λένε. Άντε τώρα να καταλάβεις έναν πολιτικό που έχει δείκτη νοημοσύνης τον υψηλότερο δυνατό. Ούτε τον καταλαβαίνεις και τον ζηλεύεις και τον φθονείς κιόλας.
1: Έχουμε τέτοιο παράδειγμα στην Ελλάδα.
0: Βεβαίως.
1: Να έχουμε.
0: Αν έχουμε, λέει. Αν έχουμε,
1: λοιπόν,
0: λέει.
1: Ας το κλείσουμε εδώ τώρα αυτό για να συνεχίσουμε την Αμερική στο επόμενο ημίωρο, κυρίες και κύριοι, διάλειμμα σε αυτό το σημείο.

0: Χορηγός ΔΕΗ. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ξύπνα! Ξύπνα!
1: Τι?
5: Ήρθε! Να παίξω!
1: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
5: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
7: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
5: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
8: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
1: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί επιχειρησιακή άσκηση ετοιμότητας αστυνομικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιού Ψυχικού. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της ΙΕΛΑΣ, στο πλαίσιο της άσκησης εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων στη συμβολή των λεωφόρων Κηφισίας και Κατεχάκη, με γνώμονα την ασφάλεια των κατοίκων και των διερχόμενων πολιτών. Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, πρόκειται αποκλειστικά για άσκηση προσομοίωσης και όχι για πραγματικό περιστατικό, συνεπώς δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Την επιβίβαση ένοπλων ομάδων ασφαλείας σε εμπορικά πλοία ως μέτρο αντιμετώπισης πιθανών επιθέσεων από θαλάσσια ντρόνς προτείνει η Εταιρεία Ναυτιλιακής Ασφάλειας Διάπλους. Επισημαίνει ότι ο εντοπισμός μικρών μη επανδρωμένων σκαφών παραμένει ιδιαίτερα δύσκολος από τα συμβατικά μέσα θαλάσσιας επιτήρησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση φαίνεται να αντιμετωπίζεται θετικά από σημαντικό μέρος της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας. Περισσότερα από 100 ντρόνς κατανεμημένα σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας θα έχει στη διάθεσή του το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, εντάσσοντάς τα στο μηχανισμό επιτήρησης δασικών εκτάσεων. Με τις ψηφοφορίες για την ανάδειξη της νέας πολιτικής επιτροπής, παρεμβάσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων και την καταληκτική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, ο Κράτη Φάμελου. Ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Η Ίνταρα από τη Βουλγαρία με το τραγούδι Μπαγκαράνκα αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας. Ο Ακύλας με το Φέρτο βρέθηκε στη 10η θέση, στη 19η θέση η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
13: Ο Ερημίτης Κάδουρας. Μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
14: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
15: Χορηγός ΔΕΗ.
16: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Στο δεύτερο μέρος, καθώς σας υποδέχομαι, να υπενθυμίσω προς όλες και όλους και να αναγγείλω για εσάς που άνοιξατε τώρα το ραδιοφωνό σας ότι μαζί μας είναι ο κύριος Θάνος Βερέμης, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, και συζητούμε για τη συγκρότηση του Αμερικανικού Έθνους Κράτους. Λοιπόν, ήμασταν μεταξύ της Ομοσπονδίας και της Συνομοσπονδίας. Κερδίζει η Ομοσπονδία. Αλήθεια, 2-3 στοιχεία για το πώς συγκροτείται το πολιτικό σύστημα, κύριε Βερέμη. Είχαμε μείνει ότι ο Ουάσιγκτον τους είπε ότι θα κάνω μια θητεία και μετά θα πάω στα κτήματά μου. Πώς κτίζεται η δεύτερη θητεία?
17: Κοιτάξτε, οι Αμερικανοί ακολουθούν, όπως είπα, το υπόδειγμα του Τζον Λοκ. Και εκεί υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία για το τι είδους δημοκρατία έρχεται. Βέβαια, ο Τζον Λοκ δεν ήξερε ότι πάλι βασιλεία θα είχε η Αγγλία. Νόμιζε ότι φεύγοντας οι Στιούαρτ παίρνουν και τα μπαγκάτζι τους όλα. Αλλά δεν έγινε έτσι. Στην Αμερική όμως έγινε. Δηλαδή δεν ήρθε βασιλεία, ήρθε δημοκρατία βασίλευτη. Και το σύστημα το οποίο έπεται υπάρχει σε ένα σύνταγμα. Στην αρχή ήταν οι αρχές της κοινοπολιτείας, οι οποίες ήταν πιο... έρεπε περισσότερο στη δύναμη των πολιτιών. Όταν όμως έγινε το Αμερικανικό Σύνταγμα πλέον και καθιερώθηκε, εκεί επικράτησε η κεντρική κυβέρνηση ως το κράτος. Το κράτος είναι και η κεντρική κυβέρνηση. Παρόλα αυτά, η Αμερική εξακολουθεί να είναι μια ομοσπονδία. Δηλαδή, οι πολιτείες έχουν πολλές δυνάμεις και πολλά προνόμια. Και ένα από τα προνόμια είναι να εκλέγουν η κάθε μια με το δικό της τρόπο τους αντιπροσώπους της. Η μεν γερουσία, γιατί έχει δύο οίκους η Αμερική, τη γερουσία και τον οίκο των αντιπροσώπων. Η γερουσία έχει δύο μόνον γερουσιαστές σε κάθε πολιτεία, ανεξαρτήτως πληθυσμού. Ο οίκος των αντιπροσώπων έχει τον αριθμό που αντιστοιχεί στον πληθυσμό της κάθε πολιτείας. Και εκεί βλέπουμε τεράστιες διαφορές ανάμεσα στην Καλιφόρνια και το Delaware, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αυτά όλα παίζουν ένα μεγάλο ρόλο στην διαμόρφωση και της πολιτικής φιλοσοφίας των Αμερικανών. Διότι επειδή οι Αμερικανοί γενικά είναι μια χώρα με μεγάλη κινητικότητα και μπορεί κανείς να αλλάξει 2-3 πολιτείες μέσα στη ζωή του, πρέπει να μπορεί να προσαρμοστεί και στους κανόνες της κάθε πολιτείας. Και αυτό ισχύει πάρα πολύ, ιδίως τα τελευταία χρόνια. Έχουν μπερδευτεί πολύ οι Αμερικάνοι με τα διαφορετικά συστήματα των πολιτιών και με τον τρόπο που προσαρμόζεται ο καθένας εκεί που βρίσκεται. Θα τολμούσα να πω ότι ολόκληρο το αμερικανικό σύστημα έχει υποστεί αλλοιώσεις. Όχι μόνο από αυτό, αλλά από την αλλαγή προέδρων. Υπήρξαν πρόεδροι σοφοί και ενάρετοι, σαν τον Αβραάμ Λίνκον, σαν τον Φραγκλίνο Ρούσβελτ, σαν τον Λίντον Τζόνσον, παρά το Βιετνάμ το οποίο τον ρήμαξε, τον έφαγε κυριολεκτικά, αλλά ήταν καλός πρόεδρος. Έκανε πολλά καλά.
16: Μετά την πτώση Νίξον.
17: Μετά την πτώση Νίξον.
16: Ο αντιπρόεδρος δηλαδή, ο οποίος γίνεται.
17: Όχι,
16: πρόεδρος.
17: Ήταν αντιπρόεδρος του Κέννεντι.
16: Του Κέννεντι. Ναι.
17: Μετά τη δολοφονία του Κέννεντι.
16: Ναι, ναι, εγώ λάθος.
17: Ανέλαβε ο Τζόνσον ως αντιπρόεδρος. Και μάλιστα όλοι αναρωτιόντουσαν, λέγαν, μα δεν υπάρχουν πιο διαφορετικοί άνθρωποι από τον Τζόνσον και τον Κέννεντι. Ο Μεν Κέννεντι ήταν το καλό παιδί, ο Λεβέντης, ο μορφωμένος, ο έτσι, ο Χάρβαρντ, ο αλλιώς. Ο Τζόνσον ήταν ένας καράβλαχος.
16: Ο Κέννεντι ήταν η ελίτ της εποχής. Ήταν...
17: Ναι, ναι, ναι. Ο Τζόνσον, η συμπεριφορά του ήταν λίγο βλάχικη, αλλά ως πρόεδρος ήταν πάρα πολύ καλός. Και ως άνθρωπος που έκανε αυτό που πίστευε ότι ήταν σωστό.
16: Και όπως μας είπατε την προηγούμενη εβδομάδα, έπιασε και το σφιγμό του μέσου ανθρώπου. Έτσι, κατανόησε τον απλό άνθρωπο.
17: Τον απλό άνθρωπο. Μα ήταν και ο ίδιος απλός άνθρωπος.
16: Ακριβώς γιατί ήταν ο ίδιος, αλλά δεν πήραν τα μυαλά του αέρα, μπας
17: περιπτώσει. Ο Κένεντι αντίστοιχα, μάλλον κρατήθηκε μακριά από τον απλό άνθρωπο. Ήταν μέσα σε ένα κύκλο δικό του ανθρώπων, διαβασμένων, μορφωμένων, έξυπνων και όλα τα καλά. Ο Τζόνσον ήταν, όπως είπα, λίγο βλάχος. Αλλά βλάχος με πολύ μυαλό. Η δε ευκολία του να περνάει, και αυτή ήταν η δύναμή του και γι' αυτό τον πήρε ο Κένεντι, δεν ήταν τυχαίο ότι βρέθηκε δίπλα του. Ήταν η ευκολία του να περνάει νομοσχέδια από τη Γερουσία. Δηλαδή, έχω δει μια πάρα πολύ ωραία απεικόνηση του Τζόνσον να μιλάει σε έναν άλλο γερουσιαστή κάποιας ιδιαίτερης σημασίας και να του κάνει πλήση εγκεφάλου. Δηλαδή να τον έχει, ήταν και ψηλέας, ψηλός πολύ, και να τον έχει από πάνω, να τον έχει από πλάι, να τον έχει από εδώ. Και τον είχαν φωτογραφίσει σε όλες τις κινήσεις αυτές. Ως στο τέλος άλλος παραδόθηκε, είπε, ό,τι θέλεις να ησυχάσω. Και πέρναγε τους νόμους με τη δικιά του την πυγμή. Ήταν πολύ ικανός.
16: Στα τελευταία 50 χρόνια ποιον θα βλέπατε που θα μπορούσε να ξεχωρίσει στη ματιά σας από τον Κάρτερ και μετά έως σήμερα?
17: Θα έλεγε ο Κλίντον. Κλίντον ήταν πάρα πολύ ικανός πρόεδρος. Πολύ ευφυής.
16: Ικανότερος του Ομπάμα?
17: Κοιτάξτε, θα έλεγα ναι. Ο Ομπάμα έκανε ένα σημαντικό πράγμα στην δικιά του καριέρα. Τον νόμο για την περίθαλψη των μη εχόντων. Αυτό ήταν πράγματι μια επιτυχία του Ομπάμα μοναδική. Δηλαδή για τον μικρό Αμερικανό ήταν μάνα εξ ουρανών. Δεν ήταν τόσο πετυχημένος στα εξωτερικά. Και πρέπει να θυμίσουμε επίσης ότι επί Κλίντον η Αμερική απέκτησε μια οικονομική ισχύ απίστευτη λόγω των computers. Είναι η εποχή που μπαίνει στη ζωή των Αμερικανών ο υπολογιστής. Και εκεί γίνονται θαύματα. Δηλαδή η Αμερική αλλάζει ρότα. Και γι' αυτό θα τον θυμούνται τον Κλίντον. Αφήστε που ήταν ένας πανέξυπνος. Τον έχω ακούσει να μιλάει. Ομιλητής τέτοιος. Και ο Ομπάμα είναι εξαιρετικός ομιλητής. Αλλά ο Ομπάμα είναι γλυκής άνθρωπος. Είναι γλυκός άνθρωπος. Μιλάει όμορφα. Σε καθησυχάζει.
16: Ενώ ο Κλίντον είχε και πιο πυγμή.
17: Ο Κλίντον είχε μια ευχέρεια να αλλάζει θέμα όποτε του καπνίζει μέσα στην ομιλία του. Και να τον παρακολουθείς με τα μάτια ορθάνυχτα. Ήταν ικανός πάρα πολύ. Θα έλεγα αυτοί δύο, ναι. Αλλά μάλλον ο Κλίντον.
16: Τελικά, γιατί επιλέγουν τον Τραμπ οι Αμερικανοί? Μια που πήγαμε και την κουβέντα τώρα, δεν θα το αποφύγουμε. Ναι.
17: Γιατί επιλέγουν τον Τραμπ? Καλό ερώτημα αυτό. Νομίζω ότι η δεύτερη θητεία του, γιατί καλά την πρώτη δεν τον ξέραν και καλά, εντάξει. Δεν έκανε και πολλές ζημιές, δεν έκανε και τίποτα σπουδαίο δηλαδή. Ήταν αυτό που είναι και σήμερα, αλλά με λιγότερες δυνάμεις. Δεν είχε την πλειοψηφία σε όλα τα θέματα και στο ανώτατο δικαστήριο και στο Κογκρέσο, στους δύο οίκους του Κογκρέσου κλπ. Τώρα ήρθε πανίσχυρος.
16: Δεν είχε πιάσει τους αρμούς εξουσίας.
17: Ναι, δεν είχε πιάσει τους αρμούς εξουσίας. Νομίζω ότι ήταν το μέγιστο λάθος του Biden. Δεν ήταν λάθος δικό, ήταν λάθος δηλαδή των Δημοκρατικών. Δεν του είπαν άντε τώρα, μάζευε τα, δεν είσαι για προεδρία, διότι είχε αρχίσει να τα χάνει ο τύπος.
16: Το γύρας, η φάση του γύρατος.
17: Τον έπιασε εκεί. Ναι. Πάνω στη θητεία του, στο τέλος της θητείας του. Ενώ ήταν καλός πρόεδρος. Ήταν καλός πρόεδρος ο Biden. Αν πιστέψει κανείς στο Economist, ήταν από τους καλούς πρόεδρους. Ξέρεις γιατί? Γιατί άλλαξε την υποδομή της οικονομίας της Αμερικής. Δηλαδή έκανε πάρα πολλά έργα. Που ετούτος εδώ μαύρη νύχτα στα βουνά. Αλλού είναι το μυαλό του. Όμως άργησε να φύγει από τη μέση. Ο κόσμος την κάμαλα δεν την είχε δει πουθενά. Την είχε κιόλας ο ίδιος λίγο απομονώσει. Ενώ ο άλλος ήταν πρώην πρόεδρος. Τον ήξεραν όλοι. Ήταν ένα γνωστό πρόσωπο. Και ξέρεις, στις εκλογές εκεί το να γνωρίζεις τον υποψήφιο παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και έστω και για κακό. Δηλαδή, ακόμα κι αν τον γνωρίζεις γιατί ήταν γυναικάς, ξέρω εγώ. Λες, τον ξέρω, δεν βαριέσαι. Εντάξει, καλό παιδί είναι, βάλτονε. Και έτσι βγήκε. Αυτή τη φορά πραγματικά είναι πάρα πολύ φανερή η στέρησή του στο διοικήν. Δηλαδή, τέτοιο καραγκιόζη πρόεδρο, εγώ δεν θυμάμαι. Είναι καραγκιόζης.
16: Δηλαδή, καταλαβαίνει τώρα ο Αμερικανός ότι πήρε λάθος απόφαση.
17: Κοίταξε, οι Αμερικανοί θα τον καταλάβουν.
16: Ή θα χρειαστεί να πάρει και αυτό το χρόνο του μέχρι να κατασταλάξει.
17: Νομίζω στις ενδιάμεσες εκλογές θα φανεί, νομίζω.
16: Το φθινόπωρο δηλαδή.
17: Το φθινόπωρο, στον Οκτώβριο, θα φανεί η αποτυχία του. Και θα φανεί και στην οικονομία. γιατί και οι δασμοί που έβαλε επιβάρυναν την οικονομία τον αγοραστή και βεβαίως τα τελευταία του κατορθώματα, τα οποία για την Αμερική είναι αστεία, δεν έχουν καμία... Δεν ξέρω δηλαδή γιατί επιτέθηκε στο Ιράν αυτός ο άνθρωπος, για ποιο λόγο. Ο ίδιος ισχυρίζεται γιατί ήθελε να σώσει την Αμερική από πυρηνικά όπλα του Ιράν. Τρίχες.
16: Είναι το εγώ του που παρασύρεται από το εγώ του Νετανιάχου. Δηλαδή υπάρχουν δύο εγώ και...
17: Κοίταξε, ο Νετανιάχου έχει μάθει να τον χειρίζεται. Τον παίζει ψηλό γαζί. Αυτό είναι βέβαιο. Και αυτή είναι η επιτυχία του Νετανιάχου. Εν πάση περιπτώσει, φοβάμαι ότι θα μας κάνει ζημιές πολλές ώρες που να τελειώσει.
16: Αυτός ο τρόπος εκφοράς λόγου μετράει, λέτε, στην κοινωνία, κύριε Βερέμη?
17: Μετράει στους φουκαράδες. Αυτό που σου έλεγα πριν. Όταν αναγνωρίζεις τον όμοιό σου στην κυβέρνηση, λες, α, είμαι κι εγώ εδώ. Δεν με έχουν παρατήσει. Ενώ όταν μίλαγε ο Κλίντον, έλεγες, πω, πω τον άτιμο, πού τα βρίσκει αυτά που λέει. Ήταν σπουδαίος ομιλητής. Είχε μια ευχέρεια φοβερή. Αλλά σκέψου να σε βλάξει και να ακούς την ευχέρεια αυτή. Ξέρεις, και οι Αμερικανοί έχουν μεγαλώσει, και αυτό είναι μέρος του έργου των πατέρων του Αμερικανικού Συντάγματος, έχουν μεγαλώσει με τη βαθιά πεποίθηση ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Αυτό έχει πέσει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην Αμερική. Το κατάλαβα όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο, όπου σηκωνόταν κάποιος και έλεγε του κόσμου τις βλακίες, και έλεγα ως Έλλην, έλεγα, τι βλακίες λέει αυτός ο άνθρωπος, και το έδειχνα κιόλας. Και έβλεπα, κανένας δεν έλεγε, α, μα σου λέει δικαίωμά του να πει ό,τι θέλει. Και τότε μπήκα στο νόημα ότι η Αμερική ίσον δικαίωμα να λες βλακίες. Με δικό σου θέμα. Δηλαδή σου οφείλει η κοινωνία να σε ακούει.
16: Και όπως και αυτό που λέγαμε, ότι μπορεί να γίνεις πρόεδρος. Μπορεί να γίνεις και πρόεδρος.
17: Μπορεί να γίνεις και πρόεδρος. Μπορεί να γίνεις και πρόεδρος, βέβαια. Δηλαδή, καλά, ο Τραμπ είναι λίγο ακραίο φαινόμενο. Δεν μπορώ να σκεφτώ κανέναν. Ο Χάρντινγκ ήταν μετά τον Γούντρου Γουίλσον, ο οποίος ήταν ένας βλάξ, αλλά δεν ήταν ενοχλητικός βλάξ, ήταν απλός βλάξ.
16: Δεν ήταν επικίνδυνος, δεν ήταν, και να κάνει ζημιές.
17: Είχε μια φιλενάδα και χάλασε ο κόσμος στην Αμερική γιατί είχε φιλενάδα ο Χάρντινγκ. Τώρα σιγά, ξέρεις, αυτή ήταν όλη η ιστορία. Και πέθανε νωρίς, αυτός έφυγε από τη μέση, τέλειωσε. Αλλά αυτόν θυμούνται όλοι ως το χειρότερο πρόεδρο. Και άλλοι στο 19ο αιώνα είναι ούκο λίγοι καουμπόιδες. Είναι ο 19ος, είναι φοβερός. Αν βγάλεις τον Λίνκον και κανένα δυο στην αρχή του αιώνα και τον Τζάκσον, ο οποίος δεν ήταν βλάκας καθόλου, ήταν καουμπόις. Μετά έπονται 3-4 καουμπόιδες της πλάκας.
16: Ναι, αλλά οι καουμπόιδες είναι αποτέλεσμα των γεωκτημόνων, μεγάλων μονάδων, βεβαίως, των κτηνοτρόφων με τις μεγάλες μονάδες, ναι, κτλ. Που βεβαίως βγάζουν τον άνθρωπό τους.
17: Τον άνθρωπό τους, ναι. Συμφωνώ. Εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα ότι υπάρχουν μερικά πολύ σοβαρά ονόματα, και ο Γούντρου Γουίλσον ήταν ένας σημαντικός πρόεδρος, και ο Θείοντορ Ρούσβελτ ήταν σημαντικός πρόεδρος, και κάμποση, καλά, οι πρώτοι ήταν όλοι καλοί, όλοι ήταν πρώτης τάξης. Μετά μεσολαβούν, σου λέω, μια σειρά από αγνώστους που δεν έγιναν ποτέ γνωστοί και που δεν τους θυμάται κανείς. Και μετά έρχεται ο Χάρντινγκ, έρχονται κανένα δυο. Ο Χούβερ ήταν πολύ άτυχος, γιατί έπεσε πάνω στην οικονομική καταστροφή. Δεν ήταν χωρίς αξία, είχε αξία, αλλά ήταν...
16: Εννοείται την περίοδο του κράχ.
17: Στην περίοδο του κράχ, ναι, ακριβώς. Ο Χούβερ. Και μετά, βέβαια, τον πόλεμο, ο Άιζενχάουερ ήταν ως επιτοπλίστων κρεβατωμένος, άρρωστος, και τον αντικαθιστούσε ο Νίξον, ο οποίος δεν ήταν χωρίς αξία, ήταν τσόγλανος, αλλά όχι χωρίς αξία. Ώσπου τον πέταξαν οι Αμερικάνοι. Ο Ρέιγκαν ήταν εξαιρετικά τυχερός, γιατί έπεσε πάνω στην αδυναμία της Ρωσίας και είχε και μια ευχέρεια στο Ομιλίν.
16: Δεν ήταν ο πόλεμος των άστρων μια επιλογή να στριμώξουν την Σοβιετία, ή είναι σύμπτωση, λέτε, ότι δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό η Σοβιετική Ένωση?
17: Την πήραν πιο πολύ στα σοβαρά από ό,τι έπρεπε οι Σοβιετικοί. Γιατί είχαν αρχίσει να χάνουν την εμπιστοσύνη τους στον εαυτό τους, είχαν αρχίσει να πηγαίνουν κάτω και σου λέει, πω, πω, οι Αμερικάνοι θα μας κάνουν σκόνη. Και εκεί αυτός επωφελήθηκε και τα κατάφερε, τέλος πάντων. Μετά είναι ο Μπούς πατέρας, ο οποίος δεν λέει πολλά.
16: Ο γιος του.
17: Ο γιος είναι χειρότερος, κατά πολύ χειρότερος. Και είναι στη μέση, γελάω γιατί θυμήθηκα ένα ανέκδοτο για τον Κλίντον. Λέει, τι είναι ο Κλίντον, λέει, it's love between two bushes. Ο έρωτας είναι σε δύο θάμπους. Εν πάση περιπτώσει, ο Κλίντον ήταν ξύπνιος.
16: Αυτό το ιστορικό των πολιτικών δολοφονιών έχει κάποιο υπόβαθρο σε αυτό το πράγμα, δηλαδή η δολοφονία προέδρων τους κατατρέχει και τίποτα άλλο. Είπαμε ότι ένα κεντρικό θέμα είναι η δουλεία. Αλλά και οι δολοφονίες προέδρων,
17: οι δολοφονίες
16: λέτε,
17: προέδρων
16: έχουν μελετηθεί δηλαδή ως συμπεριφορά μιας κοινωνίας.
17: Η Αμερική είναι μια χώρα με πολλούς που προφορούν, έτσι κι αλλιώς. Τώρα γιατί σκότωσαν τον McKinley, κανείς δεν κατάλαβε. Κάποιος είχε ένα πιστόλι, πήγε μπαμ μπαμ, τον καθάρισε. Δεν υπήρχε ούτε πολιτικό κίνητρο σημαντικό, ούτε τίποτα άλλο. Ένας τρελός με πιστόλι. Αλλά επειδή είναι πολύ τρελή και πολύ πιστολάδες τρελή, υπάρχουν θύματα. Τώρα τον Κένεντι δεν νομίζω τον σκότωσε τρελός, μάλλον βαλτός. Αλλά από ποιον δεν έχουμε μάθει ακόμα. Ποιον άλλον έχουν καθαρίσει. Αν το σκεφτείς δεν είναι τόσοι πολλοί. Είναι 3-4 το πολύ. Στην Ευρώπη έχουμε δολοφονίες πολιτικές επίσης. Έχουμε στη
16: Γαλλία. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ξεκινάει με μια δολοφονία.
17: Με μια δολοφονία, ναι. Ναι.
16: Στην αρχιδόκα... Ελλάδα δολοφονείται ο βασιλιάς.
17: Και ο Καποδίστριας.
16: Ο Καποδίστριας πρώτα απ' όλα, ο Δηλιγιάννης στη συνέχεια.
17: Ο Δηλιγιάννης στη συνέχεια, βέβαια. Βέβαια, έχουμε. Ναι. Μπράβο. Να, η Ελλάδα αμέσως βρήκαμε τρεις. Ναι. Πολύ σωστά.
16: Γίνεται απόπειρα στο Βενιζέλο. Τέσσερις. Δηλαδή δεν πεθαίνει. Δύο απόπειρες.
17: Μια στη Λιόν και μια στην Κηφισίας. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω. Ναι, αν το σκεφτούμε καλά, δεν είναι και τόσες οι δολοφονίες στην Αμερική. Είναι τρεις, σου λέω το πολύ, τρεις-τέσσερις να είναι. Το πολύ. Τώρα, το θέμα της αμερικανικής πολιτικής, αυτό που μας τρομάζει λίγο, είναι μια κάμψη τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή, μια κάμψη εσωτερική. Πρώτον, ο δικοματισμός αυτός ο οποίος λειτουργήσε αρκετά καλά μέχρι τώρα, έχει αρχίσει να κάμπτεται. Έχει αρχίσει να δημιουργεί προβλήματα.
16: Αυτό θέλει χρόνο στην συζήτησή μας και το αφήνω για αργότερα, κύριε Βερέμι, είναι εάν η φιλελεύθερη κοινωνία έχει θέματα πια, δηλαδή ενδογενή και αρχίζει στα μάτια του δυτικού ανθρώπου, του χορτασμένου, του ικανοποιημένου όμως που δεν βλέπει προοπτική, υφίσταται έτσι μια εσωτερική κρίση σε σχέση ας πούμε με την αυταρχική αντίληψη Πούτιν που λανσάρει μια θεωρία μιας ηθικότερης δήθεν, ηθικότερης κοινωνίας του ηθικού ανθρώπου ας πούμε,
17: ναι,
16: έναντι των αξιών της Δύσης που είναι σε κατάπτωση.
17: Θα έλεγα ότι πιο επικίνδυνο πρότυπο αντιαμερικανισμού είναι η Κίνα, διότι η Ρωσία είναι πατηρημένη. Αυτό είναι το χειρότερο στοιχείο. Μπορεί ο Πούτιν να είναι αυταρχικός και να κόβει και να ράβει, αλλά είναι και πατηρημένος. Η Ρωσία είναι φτωχή χώρα πλέον. Δεν έχει λεφτά.
16: Και με τον πόλεμο ακόμα χειρότερα.
17: Και με τον πόλεμο ακόμα χειρότερα. Η Κίνα αντίθετα έχει μία άνοδο οικονομική πάρα πολύ γρήγορη και τεχνολογική. Και είναι και φτηνά τα προϊόντα που προσφέρει. Οπότε πραγματικά αν κανείς πρέπει...
16: Με ποια όμως συγκρότηση κοινωνίας.
17: Με μια αυταρχική συγκρότηση κοινωνίας, η οποία στα άκρα φιλελευθερωποιείται στα άκρα, δηλαδή οι έμποροι και οι επιχειρηματίες έχουν ελευθερία να κινηθούν και να βγάλουν λεφτά. Ο μεγάλος πληθυσμός της Κίνας είναι υπό ένα καθεστώς αυταρχικό, σκληρό κλπ. Και όπως και να το κάνουμε, το περίεργο είναι ότι αυτή η ελευθερία της Αμερικής, η οποία δεν κατανέμεται βέβαια με δίκαιο τρόπο, δηλαδή τι θα πει ελευθερία, είναι να έχεις και λεφτά, να μπορείς να ζήσεις. Αυτή η μεσαία τάξη αμερικανική έχει υποστεί μεγάλα προβλήματα τα τελευταία χρόνια και γι' αυτό βγαίνει ο Τραμπ. Ο Τραμπ απευθύνεται σε αυτούς τους φουκαράδες.
16: Αυτό το πρόβλημα της μεσαίας τάξης που λέτε, η οποία έτσι νιώθει ότι πάει προς τα κάτω,
17: ναι,
16: μπορεί να επιφέρει και αυτό που συναντούμε στην ιστορία, ότι ξαφνικά υπάρχει ένα δεδομένο, μια κάποια χρονική στιγμή και χάνονται σοβαροί ηγέτες και αυτή η κοινωνία εξασθενεί. Χάνει τον προσανατολισμό της, χάνει
17: πιθανό.
16: Την έγκλη της.
17: Είναι πιθανό. Ναι. Είναι πιθανό και ναι, αυτό.
16: Αλλά... Γιατί χάνονται και οι ηγέτες ικανοί να κουμαντάρουν την κοινωνία.
17: Η Αμερική όμως επιβάλλεται με τους αριθμούς. Είναι τόσο πολύ πλουσιότερος ο μέσος Αμερικανός από το μέσο Κινέζο που λες τι στο διάολο πια. Είναι τόσο πιο ισχυρή η Αμερική στα στρατιωτικά της συστήματα.
16: Στην
17: και
16: τεχνολογία.
17: Στα τεχνολογικά και στα πανεπιστημιακά. Άλλο αν ο Τραμπ έχει πάθει κολούμπρα με το Χάρβαρντ και το Πρίνστον και δεν ξέρω ποιο. Γιατί δεν τους καταλαβαίνει και τους μισεί στην ουσία. Γιατί είναι καλύτεροι του. Και σου λέει, μας κάνουν αυτοί τώρα τον καμπόσο. Εγώ είμαι ο Κοτζάν πρόεδρος. Πού να βρεις όμως τέτοια πανεπιστήμια. Είναι καμιά δεκάδα αμερικανικών πανεπιστημίων τα οποία είναι πάρα πολύ δυνατά και με τεράστιες περιουσίες. Αυτό είναι εκεί η Αμερική. Είναι πάρα πολύ ισχυρή οικονομικά. Ακόμα κι αν ο κύριος τάδε μηχανικός, ξέρω εγώ, στην τάδε εταιρεία βγάζει σήμερα λιγότερα από ό,τι έβγαζε ο μπαμπάς του. Κατάλαβες, εκεί υπάρχει μια κάμψη, αναμφίβολα.
16: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτησή μας.
17: Και εγώ ευχαριστώ.
16: Όταν θα μπούμε στον 20ο αιώνα δεν θα αργήσουμε, αλλά θα ακολουθήσουμε έτσι κι αλλιώς τη ροή των πραγμάτων. Θα συζητήσουμε εκ νέου την Αμερική από την αρχή του 20ου αιώνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
17: Ευχαριστώ κι εγώ.
16: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, μαζί μας για δύο Κυριακές ήταν ο ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θάνος Βερέμης. Συζητήσαμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και με την Σότη Τριανταφύλου τις δύο προηγούμενες φτιάξαμε μια άλλη ενότητα τεσσάρων εκπομπών που θα μπορούν να γίνουν και podcast και θα τα έχετε στη διάθεσή σας τις εκπομπές αυτές ως περιεχόμενο στον ελεύθερο χρόνο σας να ακούτε τα δεδομένα για την Αμερική. Με ένα άλλο κεφάλαιο της ιστορίας του 19ου αιώνα θα είμαστε μαζί την επόμενη Κυριακή. Έως τότε, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα. Γεια σας.
15: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ. Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
6: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα checkmat για βασιλικούς ύπνους.
7: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Τιλ και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
6: Κάνε κίνηση ΜΑΤ, check ΜΑΤ, για βασιλικούς ύπνους.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ!
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
5: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
9: Το βρέθηκε στη 10η θέση, πάντως η ελληνική συμμετοχή κέρδισε τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. Στη 19η θέση βρέθηκε η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα.
10: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη Super League 2 θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν η ΑΕΛ, παρά το γεγονός ότι οι Θεσσαλοί για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League επικράτησαν του Ατρόμητου με 2-1 και ο Αστέρας αναδείχθηκε ισόπαλος χωρίς τέρματα με την Κηφισιά. Αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Πανετολικός, η οποία θα δεξαχθεί σήμερα. Για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League θα παίξουν ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και οι δύο αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7.30 το απόγευμα. Την πρόκριση στο Final Four του Champions League πανηγυρίζει η γυναική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν τη Ισπανική Σαμπατέλ με 18. Με κορυφαίους τους Χολ και Πίτερς, οι οποίοι σημείωσαν 21 και 18 πόντους. Αντίστοιχα, ο Ολυμπιακός επικράτησε στη Ρόδο του Κολοσσού με 97-58 και πήρε την πρόκριση για την ημιτελική φάση των play-off της Basket League. Με γκολ του Σεμενιό, 72ο λεπτό, η Manchester City νίκησε την Chelsea με 1-0 και κατέκτησε το κύπελο Αγγλίας για 8η φορά στην ιστορία της.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
11: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνούν δυτική-βορειοδυτική, 4 με 5 μποφόρ και στα δυτικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας η Μαριάννα Στασοπούλου.

0: πνεύματα, σε παρακαλώ. Μάχεται τα δαιμόνια, παιδιά, η Ντάρα. Είναι, λέει, στιγμή που επιλέγεις την αγάπη αντί του φόβου. Είναι το ανώτερο εγώ σου, σου λέει, που προχωρά μπροστά. Αυτό που ακούτε τώρα είναι το μπροστά. Και η Ντάρα ξέρει και ελληνικά. Θα το κάνω, εννοείται θα το ελληνοποιήσουμε όλο αυτό τώρα, όπως καταλαβαίνετε. Λέει και καλημέρα στα ελληνικά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σ' αγαπάω.
0: Δεν είναι κάτι που γίνεσαι τον μπαγκαράγκα, είναι κάτι που ξυπνά μέσα σου, λέει. Δεν επιτίθεται, μεταμορφώνει. Όποτε η ζωή φαίνεται τρομακτική, μην ανησυχείς, γίνε μπαγκαράγκα. Εγώ δεν έχω καταλάβει τι είναι το μπακαράγκα, αν παραδάτε.

0: σας, καλώς ήρθατε. Εδώ εκτάκτως σήμερα θα κάνουμε παρεούλα μέχρι και τις 12. Θα είμαστε μαζί, η ομάδα ανίκητη, αυτή που είμαστε εδώ σήμερα. Βλέπω την κυρία Πέρσα Μπόλια εδώ που συντονίζει τα πάντα, εννοείται. Επίσης, ο Πέτρος μας ο αγαπημένος, αχ Πετράκι μου, δεν βρισκόμαστε πολύ συχνά. Είναι στο 210-48-0-170-174 και απέναντί μου ο Μεταλλάς, δεν ξέρω πώς φαίνεται το μπαγκαράγκα. Είναι μεταλλάδικο, πολύ σκληρό μεταλλάδικο. Περισσότερο καρεκλάδικο θα το χαρακτήριζα. Άρα πολύ μας αρέσει, Γιώργος Βραχνός στο Γενικό Κουμάντο. Και σήμερα, βασικά και η πολιτική μας κατάσταση αυτή τη στιγμή, είναι πολύ μπαγκαράγκα, ρε παιδί μου.
1: Θα σ' ακολουθώ τσιπέρδι και θα στέκω πέρα-πέρα να

I'm the bangarang. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Φώτης είναι το πρώτο μήνυμα που μας ήρθε. Οδηγός ταξί και Παναθηναϊκός, το διευκρινίζει. Δεν ξέρω γιατί σε αυτή την εκπομπή αισθάνεστε την ανάγκη να το διευκρινίζετε. Οκ. Καλημέρα και την Κυριακή παρέα στο ταξί. Γεια σου, Φώτη μας αγαπημένε. Στείλε μας αν σου άρεσε και η Βουλγαρία. Εμείς τώρα κάπως τα πράγματα δεν ήρθαν όπως τα περιμέναμε. Αλλά το ίδιο συνέβη και στους Φιλανδούς, το ίδιο συνέβη και στους Αυστραλούς. Δηλαδή, ήμασταν μέσα στα φαβορί. Τελικά πήραμε τη 10η θέση, αλλά για να προλάβω τώρα γκρινιές, αυτό θα πω μόνο για την ώρα, γιατί μετά έχουμε να συζητήσουμε πολλά. Και μόνο που βγαίνει ο Ακύλας και λέει πήγαμε κουβά, παιδιά ζητώ συγγνώμη, δεν ξέρω τι άλλο να πω, τελειώνει η κουβέντα εκεί. Μην αρχίσουμε τώρα να τρώμε τον Ακύλα που είναι ο δικός μας Ακύλας, τελείως. Έχει μπει στην καρδούλα μας κανονικά. Είναι σαν να είναι ο αδερφός μας, ο ξάδερφός μας, μέλος της οικογένειάς μας. Και το παιδί, βεβαίως. Μην αρχίσουμε να λέμε για τον Ακύλα. Μην αρχίσουμε να λέμε για τον Φωκά Ευαγγελινό. Μην βγάλουμε όλοι μας την τοψιά αυτή τη στιγμή.

0: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν μπορώ με τον Ακύλα. Ανέβασε πριν από λίγη ώρα στα social media του ένα βίντεο. 7 η ώρα το πρωί στη Βιέννη. Για να καταλάβετε, δεν έχει κοιμηθεί προφανώς καθόλου. Και φοράει ένα λευκό t-shirt που γράφει μπροστά αγκαλίτσα. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε. Το μόνο που νομίζω πρέπει να κάνουμε είναι να τον ακούσουμε. Αυτό το παιδί πραγματικά δικαίως έχει καταφέρει να μπει στις καρδιές μας. Δεν το προσπάθησε. Το κέρδισε πραγματικά όλο αυτό. Και οφείλουμε και εμείς να σταθούμε στο ύψος της περίστασης. Επιστρέφει με τη 10η θέση της Ελλάδας και βεβαίως πάρα πολύ μεγάλη αγάπη που πήρε από την Ευρώπη όλες αυτές τις ημέρες. Ξέρουμε πώς γίνονται τα πράγματα στον τελικό. Είναι αυτή η θέση. Αισθάνομαι ότι είμαι σε μια θέση τώρα που πρέπει κάπως να δικαιολογούμαστε όλοι μαζί. Όχι, δεν χρειάζεται. Ένας διαγωνισμός είναι Eurovision. Έχουμε διαπρέψει. Έχουμε στείλει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Έχουμε στείλει και κάποια άλλα που πήγαν αρκετά χαμηλά, αλλά τι σημασία έχει, πώς το λέει ο Ακύλας, αγκαλίτσα, πάμε να τον ακούσουμε.
1: Ίδιο μας, αγκαλίτσα. Λοιπόν, είναι 7 η ώρα το πρωί, είμαι στη Βιέννη, σε μια ώρα φεύγουμε. Εγώ δεν έχω κοιμηθεί ούτε λεπτό εννοείται, γιατί έχω υπερένταση, αυτό που έζησε ήταν μαγικό. Σας ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να το ζήσω όλο αυτό. Είμαι παντοτινά ευγνώμων για αυτή την αγάπη που έλαβα αυτούς τους 5 μήνες. Η ζωή μου ήταν ένα πυροτέχνημα. Πήγα σε 10 χώρες. Παράλληλα, τελείωσα το πρώτο μου άλμπουμ, το οποίο γίνει σε μια εβδομάδα. Στήσαμε το tour που είναι να γίνει το καλοκαίρι. Συνεντεύξεις, χάος, τόσο πολύ αγάπη. Ήταν μαγικό όλο αυτό πραγματικά. Βέβαια δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί είχα ένα βάρος στο στήθος μου, γιατί στενοχωρήθηκα λίγο, κυρίως γιατί δεν ήθελα να στενοχωρήσω εσάς. Δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν. Δεν μπορούσα να ανοίξω το κινητό μου μετά τα αποτελέσματα. Δεν ήξερα τι θα δω, τι θα αντικρίσω. Βέβαια έλαβα πάρα πολλά μηνύματα αγάπης και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί έτσι μου γλυκανά.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Σίγουρα η Μανούλα του πρέπει να είναι πάρα πολύ περήφανη πάντως. Η μαμά για την οποία γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Και είμαστε ρε παιδί μου το ανθρώπινο είδος κάποιες φορές πολύ άγριο. Λέει ο Ακύλας τώρα, μετά από αυτήν την τεράστια προσπάθεια που κάνει κάθε καλλιτέχνης, κάθε αποστολή όποιας χώρας για να πάει και να ανέβει σε αυτή τη σκηνή και να ξέρει ότι από κάτω είναι τόσος κόσμος, αλλά ταυτόχρονα από τα σπίτια όλης της Ευρώπης παρακολουθούν όλη εκείνη τη βραδιά. Έκανε μέχρι 82% τηλεθέαση εχθές η Eurovision. Να λέει, δεν ήθελα να ανοίξω το κινητό μου γιατί φοβόμουν τι θα δω. Καταλάβετε.

Και επειδή έχετε στείλει και αρκετά μηνύματα και τα διαβάζω όλα και θα τα διαβάσουμε παρέα μέχρι και τις 12, η αλήθεια είναι πως η ενέργεια που είχε ο καλλιτέχνης αυτός, ο Ακύλας, και το πόσο συμπαθητικός ήταν και όλα αυτά τα ευρήματα του Φωκά πάνω στη σκηνή μας είχαν δημιουργήσει μια αίσθηση, και τα στοιχήματα το έλεγαν, δεν το βγάζαμε μόνοι μας, δεν είμαστε εμείς στοιχηματικές εταιρείες, ότι θα είμαστε αρκετά ψηλά, βάζοντάς το όμως και το δικό μας τραγούδι δίπλα στα τραγούδια.

τραγούδια που τελικά ανέβηκαν πιο ψηλά και ήταν ας πούμε στην πρώτη πεντάδα. Εξαιρώ το Ισραήλ, το οποίο σε μένα τουλάχιστον δεν άρεσε καθόλου και υπήρχαν και πάρα πολλές αντιδράσεις όταν στο τέλος έμεινε με τη Βουλγαρία για να δούμε ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής. Η αλήθεια είναι ότι καταλάβαινες μια διαφορά. Δηλαδή το δικό μας τραγούδι ήταν πάρα πολύ χαρούμενο τραγούδι. Ίσως να μην μπορούν και εύκολα οι τηλεθεατές τώρα μέσα σε 3,5 λεπτά να καταλάβουν και το νόημα του τραγουδιού και όλο αυτό που εμείς συζητάμε τόσους μήνες. Οπότε φάνηκε μια διαφορά στο σύνολο. Για να το πω έτσι όπως μας το στέλνει ο φίλος μας ο Γιώργος. Λέει δεν είναι κακό να παραδεχτούμε πως υπήρχαν και καλύτερες παρουσίες από εμάς. Τη Βουλγαρία εγώ δεν την είχα πάρει χαμπάρι, να σας πω την αλήθεια. Εχθές, για να είμαι ειλικρινής, μαζευτήκαμε σε σπίτι με πάρα πολλούς φίλους και κάποια στιγμή ένας από εκείνους λέει για βάλτε λίγο τη Βουλγαρία πριν ξεκινήσει η βραδιά. Βάζουμε τη Βουλγαρία, ξαφνικά μας πιάνουν όλοι να χορεύουμε μέσα στο σπίτι. Λέω, παιδιά, από πού μας... Εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι καθόλου την Τάρα, για να είμαι ειλικρινής, δεν τα είχα παρακολουθήσει και τόσο επισταμένα. Είχαμε εστιάσει περισσότερο στην Ελλάδα, στην Κύπρο μας και φυσικά στη Φιλανδία και την Αυστραλία. Μπράβο στη Βουλγαρία, πραγματικά. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζει η Eurovision, οπότε πάμε για τα επόμενα.

κατά τα άλλα τώρα και τι δεν έχουμε. Μετά θα διαβάσουμε παρέα εφημερίδες όπως κάναμε παλιά όταν ήμασταν εδώ τα παιδιά της αλλαγής Σάββατο πρωί που ήταν το αγαπημένο μας. Θα διαβάσουμε παρέα τις εφημεριδούλες μας. Επίσης έχουμε να σχολιάσουμε όλα όσα συμβαίνουν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κλείνει τις εργασίες και νομίζω ότι έχουν μεγάλη σημασία εν όψη της προεκλογικής περίοδου, η οποία μοιάζει σαν να έχει ήδη ξεκινήσει, το τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Οι πληροφορίες λένε ότι θα εστιάσει στη συνοχή της παράταξης, ότι αυτή είναι η πρώτη και απαράβατη προϋπόθεση για τη διατήρηση της σταθερότητας στη χώρα. Προφανώς και η σταθερότητα θα συμπεριλαμβανόταν στο αφήγημα που χτίζει η Νέα Δημοκρατία και πάνω σε αυτό το συνέδριο. Και από την άλλη είχαμε και τις αιχμές του Υπουργού του κ. Δένδια για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος. Μπαγκαράγκα γενικά.

0: Και εκτός από τα της Νέας Δημοκρατίας, χθες έσκασε και η βόμβα. Και σε λίγο με τον Αντώνη Ατζολέτο θα σας δώσουμε όλο το ρεπορτάζ. Ποια είναι η βόμβα? Για δώσε τον αψικριτικό σου παρακαλώ.
1: Θα σ' ακολουθώ τσιπέρδι και θα στέκω πέρα πέρα να μετρώ τσιμπαλωτές που παίζεις του αέρα.
0: Δεν ξέρω αν περιμένατε ποτέ ότι θα το ζούσαμε κι αυτό, αλλά έχει αρχίσει και αποκτά πάρα πολύ ενδιαφέρον το πολιτικό σκηνικό. Ο Παύλος Πολάκης διαγράφει από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως σίγουρα έχετε ακούσει, μετά από κάποιες αναρτήσεις που έκανε. Κάποιοι λένε ότι στην ουσία μετά την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο θέατρο της Ρεματιάς, στο Χαλάνδρι, και την ανακοίνωση του κόμματος που θα γίνει σε πολύ λίγες μέρες πια, σε λιγότερο από μία εβδομάδα, άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τον ΣΥΡΙΖΑ. Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του κυρίου Χατζησοκράτη και άλλων στελεχών, αλλά και του κυρίου Χατζησοκράτη, που ουσιαστικά έθεταν ζήτημα διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ ενός νέου πολιτικού φορέα υπό τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Πολάκης αντέδρασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είπε στον Σοκράτη Φάμελο ότι πρέπει οπωσδήποτε να τρέξουν οι διαδικασίες και να δούμε τι κάνουμε, τι είναι αυτό που πάει να γίνει, ποιος πάει να διαλύσει το κόμμα. Ο κύριος Φάμελος αποφάσισε να διαγράψει τον Παύλο Πολάκη και μάλιστα με πολύ βαριά λόγια, είναι η αλήθεια. Δεν ήταν απλό πράγμα έτσι κι αλλιώς να βλέπεις στο κατάμεστο θέατρο της Ρεματιάς, στο Χαλάνδρι, 10 βουλευτές και κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό προκάλεσε πολύ μεγάλη αμηχανία στην Κουμουνδούρου, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόμμα επιχειρεί ακόμη να ανακτήσει στρατηγικό βηματισμό. Δεν τον έχει βρει καν όλο αυτό το διάστημα. Και τελικά αποδείχθηκε ότι ο απόϊχος αυτής της εκδήλωσης ήταν πολύ πιο ισχυρός από όσο αρχικά είχε εκτιμηθεί. Η είδηση βέβαια ήταν ότι βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης και υπερασπίστηκε τον Παύλο Πολάκη. Δηλαδή, πολλές φορές λες μπαγκαράνκα να τελειώνουμε. Πολύ παρασκήνιο σε λίγο από Αντώνη Ατζολέτο, σας το υπόσχομαι. Θα μας τα εξηγήσει όλα, πώς φτάσαμε εδώ και βεβαίως τι γίνεται από εδώ και πέρα.

Κατά τα άλλα, έχουμε και άλλα πράγματα που εξελίσσονται, όπως αντιλαμβάνεστε. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αποφασίσει. Σας κάνουμε τώρα μία σύνοψη, να ξέρετε όσοι αρχίσατε μόλις τη μέρα σας, γιατί είναι και Κυριακή πρωί, οπότε όλοι δίνουμε λίγο περισσότερο χρόνο στον εαυτό μας. Τι τρέχει αυτή τη στιγμή? Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να αποφασίσει μέσα στις επόμενες ώρες εάν θα ξεκινήσει εκ νέου τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα αυτή τη στιγμή δεν έχουν φέρει, μέχρι τώρα που μιλάμε, κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Άρα ο Ντόναλντ Τραμπ σκέφτεται το ενδεχόμενο να χτυπήσει ξανά το καθεστώς του Ιράν. Το Ισραήλ από την πλευρά του βρίσκεται κυριολεκτικά με το δάχτυλο στη σκανδάλη, περιμένοντας απλά την απόφαση του Τραμπ. Τα ξημερώματα, να σας πω, με ανάρτησή του στο Truth Social, εκεί που γίνονται όλες οι αναρτήσεις σε καθημερινή βάση και αρκετές φορές μες τη μέρα, ανέβασε μια φωτογραφία προϊόν AI με τη λεζάντα «Ήταν ήρεμα πριν την καταιγίδα». Αυτό γράφει σε αυτή τη φωτογραφία, η οποία φωτογραφία περιβάλλεται από κάποια πολεμικά πλοία μέσα σε θαλασσοταραχή και καταιγίδα. Ωραία, ψύχρεμα πράγματα. It was the calm before the storm.

έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Συνεχίζετε να το κάνετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή να έχουμε. Μέχρι τις 12 θα πάμε παρέα. Οπότε στο skyradio.gr ξέρετε ακριβώς εσείς τι πρέπει να κάνετε. Δεν χρειάζεται να το υπενθυμίζουμε, αλλά δεν πειράζει. Πες την άποψή σου εκεί, πατάτε στο κουτάκι πάνω δεξιά στη σελίδα μας στο skyradio.gr. Όπως η φίλη μας η Εύα λέει για την νίκη στο τραγούδι της Eurovision, το μπακαραγκά σημαίνει χάος και χαμός, δηλαδή κατάσταση με δύο όψεις. Το χάος και ο χαμός στην ίδια όψη δεν πρέπει να είναι λογικά. Θετική και αρνητική. Απλά να βγάλεις από μέσα σου την έκρηξη για ζωή ή για καταστροφή. Το ίδιο λέει κάνουν και κάποιοι πολιτικοί. Πιασάρικο τραγούδι. Σύγχρονος, μοντέρνος, αλόκοτος ρυθμός. Αντανακλά την εποχή μας. Άνω κάτω, καλημέρα σας. Γεια σου, Εύα.

Λοιπόν, εμείς θα πάμε σιγά σιγά σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε σε πάρα πάρα πολύ λίγο. Να στείλω παρακαλώ την αγάπη μου στη φίλη μου τη Ζέτα. Έχουν πάρα πολλές δουλειές αυτό το Σαββατοκύριακο. Γεια σας Ζέτα μας. Εσείς λέει στην εκπομπή, εμείς στα συνέδρια. Τι να κάνετε, καλά ξεμπερδέματα. Να πάνε όλα καλά.

0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
2: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
8: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
14: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
15: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
16: Μια Κυριακή από τη ζωή της Γιάννας Ανδρονοπούλου. Είναι η CEO της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.
17: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι άνθρωπος, δεν θα γίνει ποτέ άνθρωπος. Ακόμα και αν κάποια στιγμή έχει μια μορφή, δεν είναι άνθρωπος.
16: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί επιχειρησιακή άσκηση ετοιμότητας αστυνομικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιού Ψυχικού. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της ΙΕΛΑΣ, στο πλαίσιο της άσκησης εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων στη συμβολή των λεωφορών Κηφισίας και Κατεχάκη, με γνώμονα την ασφάλεια των κατοίκων και των διερχόμενων πολιτών. Με τις ψηφοφορίες για την ανάδειξη της νέας πολιτικής επιτροπής, παρεμβάσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων και την καταληκτική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου. Ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. την επιβίβαση ένοπλων ομάδων ασφαλείας σε εμπορικά πλοία ως μέτρο αντιμετώπισης πιθανών επιθέσεων από θαλάσσια ντρόνς, προτείνει η Εταιρεία Ναυτιλιακής Ασφάλειας Διάπλους. Επισημαίνει ότι ο εντοπισμός μικρών μη επανδρωμένων σκαφών παραμένει ιδιαίτερα δύσκολος από τα συμβατικά μέσα θαλάσσιας επιτήρησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση φαίνεται να αντιμετωπίζεται θετικά από πλοιοκτήτες που δραστηριοποιούνται σε περιοχές αυξημένου κινδύνου. 46 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντόπισε και διέσωσε στο λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των καλών λιμένων στην Κρήτη. Η Νταρά από τη Βουλγαρία με το τραγούδι Μπαγκαράνκα αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας. Ο Ακύλας με το Φέρτο βρέθηκε στη 10η θέση. Στη 19η θέση η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλι είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
20: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
21: Μπορεί κύριε συνάδελφε ο ήλιος να είναι πράσινος, αλλά πολύ σύντομα θα γίνει κόκκινος.
22: Ο ροζ θα γίνει.
21: Ροζ. Γιατί ροζ.
22: Γιατί εγώ είμαι του εσωτερικού.

0: σας, καλημέρα σας και καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μας. Σήμερα ακούτε τη δική μου φωνή εκτάκτως. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12, θυμόμαστε κάπως έτσι τα παλιά. Αλλά δεν είμαι καθόλου μόνη μου, γιατί εδώ έχουμε την ωραιότερη παρέα. Και τι δεν έχει συμβεί αυτό το Σαββατοκυριακό, πέραν λέει της Eurovision του Ακύλα και Μπακαράγκα. Έχουμε και άλλα που τρέχουν και θα ξεκινήσει και η εβδομάδα από αύριο πάρα πολύ δυνατά. Ο κύριος Αντώνης Ατζολέτος δεν ησυχάζει ποτέ, σίγουρα σήμερα όχι. Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλώς τον Αντώνη μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι έγινε Αντώνη, όλα καλά?
1: Α, τέλεια, τέλεια.
0: Ωραία, θέλω να σου αφιερώσουμε κάτι.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε.
1: Βεβαίως.
2: Θα σ' ακουθώ τσιπέρδι και θα στέκω πέρα πέρα να μετρώ τσιμπαλωτές που παίζεις του αέρα.
0: Είναι η φάση στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως μπαγκαράγκα. Δηλαδή μπορούν πολύ εύκολα να το βάλουν τώρα όλες τις επόμενες μέρες να παίζεις τα ηχεία στην Κουμουνδούρου.
1: Α, θα το παίξω κι εγώ αυτό στο ραδιόφωνο στις 12 η ώρα.
0: Α, δεν στο δανείζω.
1: Γιατί, θα το πάρω μόνο.
0: Λοιπόν, Αντώνη, τα ύστερα του κόσμου, δεν ξέρω αν περιμέναμε ότι θα έφτανε η στιγμή που μία μέρα θα λες την είδηση ότι ο Παύλος Πολάκης διεγράφει από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όταν βλέπεις ακόμη και τον Άδωνη Γεωργιάδη να υπερασπίζεται τον Παύλο Πολάκη, λες εντάξει, μπανκαράγκα, σηκώνω τα χέρια ψηλά.
1: Ναι, ήταν όντως εφηνδιασμός. Βέβαια, εφηνδιασμός θα μου πεις, κάποια στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσουν και οι λογαριασμοί στην αριστερή πολυκατοικία, έτσι, γιατί αναμένουμε ενδεχομένως σε κάνα δεκαήμερο, 26-27 είναι οι τελευταίες πληροφορίες ανακοινώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα, και έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει. Η πλειοψηφία λέει με κάποιο τρόπο θα βρούμε να πάμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξη Τσίπρας έχει πει δεν δέχομαι συνεργασίες με κόμματα, ναι, θα συζητήσω με ενωμένα βουλευτές, και υπήρχε και η πλευρά του Παύλου Πολάκη, ο οποίος έλεγε όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει αυτόνομος. Όσοι θέλετε, πηγαίνετε στο νέο καράβι του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό που έγινε μέσα στην εβδομάδα είναι ανταλλαγή, κάποια ανταλλαγή SMS. Έστειλε SMS ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Φάμελο, του ζητούσε να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία.
0: Και τα αναρτούσε και στο Facebook, αυτά προφανώς όλα.
1: Εγώ, ναι. Με αποτέλεσμα έχουμε τη χθεσινή ανάρτηση του κυρίου Πολάκη και η φράση του, το ερώτημα τι υπηρετεί Σωκράτη Φάμελε. Με αυτή την αφωνία θεωρήθηκε άκρως προσβλητική από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι υπονοούσε κάτι.
0: Ότι έχει κρυφή ατζέντα και ότι υπηρετεί συμφέροντα.
1: Ναι, συμφέροντα και ότι ουσιαστικά υπηρετεί τα συμφέροντα του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι λοιπόν ήταν δική του απόφαση. Δηλαδή δεν χρειάστηκε καμία σύγκληση οργάνου, καμία συνεδρίαση. Ανακοίνωσε τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Η τρίτη διαγραφή του κυρίου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα από εδώ και πέρα θα δρομολογηθούν οι εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα και στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί φαντάζομαι ναι, θα συγκληθεί η πολιτική γραμματεία. Και πλέον, σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, από τη στιγμή που ο κύριος Πολάκης είχε εκλεγεί Αριστίδην ως βουλευτής στα όργανα του κόμματος,
0: δεν μπορεί να μετέχει στις συνεδριάσεις.
1: Ναι, δεν είναι μέλος.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: ναι.
1: Εντάξει, φαντάζομαι ότι αν ζητήσει να τοποθετηθεί όταν θα συγκληθεί το όργανο, δεν θα του πούνε όχι. Φαντάζομαι από τώρα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Η συζήτηση για το αν το κόμμα μπορεί να συνεχίσει αυτόνομα μέσω συνεργασιών ή αν τελικά θα οδηγηθεί σε πλήρη αφομοίωση από τον Αλέξη Τσίπρα είναι μια συζήτηση που γίνεται πάρα πολύ καιρό και στη δημόσια σφαίρα, ενώ υποψιάζομαι ότι γίνεται και εντός του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η κριτική που ασκείται στο Σωκράτη Φάμελο, ότι δηλαδή δεν ήταν καθαρή η στάση του, ότι όφιλε είτε να ανοίξει ένα διάβλο επικοινωνίας με τον Τσίπρα για να δουν αν υπάρχει προοπτική κοινής πορείας, είτε να χαράξει μια ξεκάθαρη αυτόνομη στρατηγική. Εσύ θεωρείς ότι αυτή η κριτική έχει βάση, Αντώνη?
1: Εγώ καταλαβαίνω πως η θέση του κυρίου Φάμελο ήταν πάρα πολύ δύσκολη εξ αρχής. Το πρώτο, να ανοίξει ένα διάβλο επικοινωνίας με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Η αρχηγή είναι για τις δύσκολες αποφάσεις όμως.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Αλλά φαντάσου να άνοιγε έναν διάβλο επικοινωνίας ανοιχτό με τον Αλέξη Τσίπρα. Τον κατηγορούσαν, τα έχουν βρει,
0: ναι.
1: Πάνε μαζί για το νέο κόμμα Τσίπρα. Από την άλλη, να βγει αντιπαραθετικά και να πει εμείς αυτόνομα πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ένα ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται στο 3-4%. Και ουσιαστικά να λέει θα κατρέβω αντιπαραθετικά με ένα σχέδιο το οποίο είναι ουσιαστικά ίδιο με το σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα και με μια ανανέωση που θέλει να κάνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό θα έβρισκε απέναντι την πλειοψηφία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν τι να κάνει σε αυτή την περίπτωση. Πρέπει να μείνει σε μια γραμμή που να λέει ότι ναι, θέλουμε την ενότητα, θέλουμε τη συμπαράταξη, θέλουμε την συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων. Αλλά και αυτό πάλι είναι θολό.
0: Με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, Αντώνη, και επειδή πλησιάζει και η ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, που και αυτό σύριαλ έχει γίνει τώρα εδώ που τα λέμε, το πότε θα ανακοινωθεί, έχουμε ακούσει και έχουν διαρρεύσει. Εσύ ήσουν πολύ προσεκτικός και όταν όλοι έλεγαν, παιδιά, Σεπτέμβριο θα ανακοινώσει το κόμμα, γιατί και ο ίδιος το είχε πει, στη συνέντευξή του δηλαδή, στη συνέντευξη που έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου, ήσουν πολύ εγκρατής. Θεωρείς ότι τελικά, στο τέλος αυτής της διαδρομής, τι θα γίνει?
1: Τι θα γίνει? Με κάποιο τρόπο, συνεδριακό ίσως, θα βρεθεί κάποιος τρόπος ώστε να υπάρξει μια ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Τη στιγμή βεβαίως, ο Αλέξης Τσίπρας είχε πει όχι σε συμμαχίες, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν θα πρέπει κάποιος να βάλει νερό στο κρασί του. Mm-hmm. Ίσως να βάλει και νερό στο κρατησί του σε σχέση με το θέμα των παρετήσεων των βουλευτών. Γιατί αν οι εκλογές γίνουν τελικά τον Απρίλιο, mm-hmm. έχουμε σχεδόν ένα χρόνο μπροστά. Το κόμμα θα ανακοινωθεί σε 10 μέρες. Θα μείνουν όλοι αυτοί οι βουλευτές χωρίς τη βουλευτική αποζημίωση, που κάποιοι ζουν από αυτή την βουλευτική αποζημίωση. Αυτά είναι τώρα παράπονα των ίδιων που σου μεταφέρω, ότι δεν είναι ρεαλιστικό. Και εκτός των άλλων, θα παραιτηθούν αυτοί οι βουλευτές, λέμε τώρα κάποιοι. Ποιοι θα μπουν στη θέση τους, ποιοι είναι οι επιλαχόντες? Είναι πρόσωπα τα οποία πρόσχεται στο ΣΥΡΙΖΑ ή πρόσχεται στη Νέα Αριστερά, που εκεί στη Νέα Αριστερά έχει ανοίξει άλλο.
0: Πάντως αξίζει να παρατηρήσουμε πως από τη στιγμή που άνοιξε και σε επίπεδο φημολογίας η συζήτηση για εκλογές στις αρχές του φθινοπόρου, επιταχύνθηκαν και όλες οι διαδικασίες, για όλους. Και για τον Τσίπρα και για την Καριστιανού. Δηλαδή δεν ξέρω τι θα γίνει, ένας γνωρίζει πότε θα πάμε σε εκλογές, ο ίδιος θα το αποφασίσει και είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά οι διαδικασίες έτρεξαν από εκεί που όλα τα βλέπαμε να πηγαίνουν με πολύ χαλαρούς ρυθμούς, ξαφνικά μπήκε Τετάρτη.
1: Μα δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, και πλέον ετοιμάζουν και ψηφοδέλτια κανονικά. Υπάρχει μια ομάδα στο Τζίπρα από 8 πρόσωπα που είναι το οργανωτικό και κάθεται και ασχολείται με αυτά, με εθελοντές και πρόσωπα ανά την Ελλάδα. Αλλά όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, είπες πριν ότι ναι, δεν ήμασταν σίγουροι για το Σεπτέμβριο. Δεν ήμασταν σίγουροι, γιατί βλέπει σιγά σιγά το Πασόκ δημοσκοπικά να ανεβαίνει. Έχει πάει στην εκτίμηση ψήφου πάνω από το 15%.
0: Ναι.
1: Η Μαρία Καριστιανού φτιάχνει ένα κόμμα. Θα περίμενε ο Αλέξης Τσίπρας μέχρι το Σεπτέμβριο? Δύσκολο.
0: Όχι, και επίσης στην περίπτωση που γίνει αυτός ο ευνηδιασμός ο εκλογικός, μετά δεν θα είχε κανένα περιθώριο για να πάει οργανωμένα, να κατέβει στις εκλογές σε ένα οργανωμένο κόμμα με οργανώσεις, με στελέχη. Όλα αυτά είναι πολύ δύσκολα πράγματα και ειδικά σε ένα σκηνικό με τα χαρακτηριστικά που έχει αυτή τη στιγμή, Αντώνη, σε κάθε περίπτωση. Κατά τα άλλα, στη Νέα Δημοκρατία, σε λίγο θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό που θα κλείσει το 16ο συνέδριο, και όλοι συζητάνε σήμερα το πρωί για την ατάκα του κυρίου Δένδια σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, ναι. Γενικά ο κύριος Δένδιας, όπως τον ακούσαμε χθες, κατέθεσε μια δική του πλατφόρμα. Πάντα μιλάμε για μετά τις εκλογές, έτσι. Δεν υπάρχει θέμα αμφισβήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πορεία προς τις κάλπες. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι σήμερα στην ομιλία του Μητσοτάκη έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτό. Αν έστω και λίγο σηκώσει το γάντι να υπάρχει μία απάντηση.
0: Πάντως το δίλημα που βάζει, επειδή έχουν τεθεί πάρα πολλά διλήμματα σε όλες αυτές τις εκλογές και είναι πάρα πολλές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, έχουμε ακούσει και τα Μητσοτάκης ή Χάος, δεν είμαστε σε αυτή τη γραμμή, είμαστε όμως σε μία άλλη. Το δίλημα που βάζει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για τις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, συγκρίνετε και αποφασίστε.
1: Είναι φυσιολογικό να θέλει να το προσωποποιήσει, γιατί αυτό είναι κάτι που τον βολεύει, όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη, τους έχει νικήσει πολλές φορές. Οπότε σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο τώρα για τη Νέα Δημοκρατία είναι να συσπυρώσει τον κόσμο του.
0: Δηλαδή, και στις καταλληλότητες των προσώπων ο κύριος Μητσοτάκης είναι μπροστά με πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Βέβαια.
0: Άρα λογικό να πηγαίνει στα πρόσωπα.
1: Με μια βάση αυτή των ευρωεκλογών, κοντά στο 29%, από εκεί και πέρα, με τη συσπήρωση, ό,τι παραπάνω κερδίσει, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είδες Eurovision?
1: Τι λες, δεν είδα, δεν είχα προβλέψει.
0: Τι άποψη έχει. Τι είχε
1: δει. Δεν είχα προβλέψει την Αυστραλία αυτή η τηλεόραση και έπεσε κουβά.
0: Ναι, σωστά. Καλά, όλοι πήγαμε κουβά. Το είπε και ο ίδιος ο Ακύλας. Δεν έπεσε μόνο εσύ, μην αισθάνεσαι μόνος. Σου άρεσε το Μπανκαράγκα.
1: Ναι, μου άρεσε. Δεν το είχα ξανακούσει βέβαια.
0: Το χόρεψες δηλαδή.
1: Όχι, εντάξει. Δεν το είδα και στην πορεία γιατί δεν έβλεπα συνέχεια όλο το τραγούδι. Αλλά στο τέλος που το είδα.
0: Είχες βάλει ταινία δηλαδή συναδεί.
1: Χάζευα από εδώ και από εκεί τέλος πάντων. Σάββατο είδε.
0: Ναι,
1: μου άρεσε. Μου άρεσε.
0: Σου άρεσε.
1: Eurovisionικό.
0: Έγινε χαμός με το Ισραήλ για μία ακόμη φορά.
1: Ναι, εντάξει. Τι να πω.
0: Και πάρα πολλές αποδοκιμασίες. Και εκεί στο τέλος που ήταν οι δύο με τη Βουλγαρία, αναρωτιόμουν από μέσα μου τι θα συμβεί αν κερδίσει το Ισραήλ.
1: Εγώ αυτό αναρωτιόμουν και δεν περίμενα να φτάσει τόσο ψηλά.
0: Εντάξει, το τραγούδι δεν ήταν τώρα τίποτα ιδιαίτερο του Ισραήλ. Ας το πούμε ανοιχτά, δεν πειράζει. Τελείωσε η Eurovision. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι καλή Κυριακή. Ήρεμη Κυριακή, Αντώνη μου.
1: Καλό.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σου, Αντώνη.

0: Πάντως να σας πω κάτι. Το σκεφτόμουν και χθες, τη χθεσινή βραδιά. Είναι πολύ ωραία η αφορμή της Eurovision και το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε σπίτια πάρα πολύ, όλοι μαζί. Δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι κάθε χρόνο αυτό το ραντεβού για να πας με τους δικούς σου, να περάσεις πολύ ωραία, να έχει αυτή την αγωνία, να παραγγέλνεις, να τρως. Καλά, το ότι όλοι βεβαίως γινόμαστε σκηνοθέτες, καλλιτέχνες, τραγουδιστές, ειδικοί, μουσικολόγοι, όλα και Eurovisionολόγοι, δεν το συζητάμε, αλλά... Συνέβη αυτό χθες και φάνηκε και από την τηλεθέαση της βραδιάς. Αν δεν κάνω λάθος, έχει ένα πολύ ωραίο δημοσίευμα σήμερα το Zapit και το έβλεπα πριν από λίγο. Τις τηλεθεάσεις που έχουν κάνει οι βραδιές της Eurovision τα τελευταία χρόνια. Εχθές λοιπόν άγγιξε το 83,8% σε τέταρτο ή λεπτό, προφανώς συζητάμε εδώ. Κατά μέσο όρο ήταν στο 72,1% στο δυναμικό κοινό. Και βλέπω πέρυσι για παράδειγμα η Κλαβδία είχε κάνει 70%. Άρα πήγαμε ακόμα καλύτερα φέτος. Με Μαρίνα Σάτ ήμασταν στο 68. Κάτσε να δω αν υπάρχει κάποιο που είχε κάνει. Όχι. Και Μαρία Έλληνα Κυριάκου. Μαρία Έλληνα Κυριάκου, κάνει 61. What's that? Τι? Το 15 ήταν αυτό, δεν είχε πάρα πολύ παλιά. Το 15 είχαμε άλλα θέματα τότε. Το Μάιο, αφήστε το. Έτσι λοιπόν ο Ακύλας μας που σήμερα είναι αρκετά στενοχωρημένος και δεν το κρύβει και αυτό είναι τόσο ειλικρινές και τόσο Ακύλας, ρε παιδί μου, δηλαδή τόσο δεν βγαίνει να πει και διότι του οποίου και αυτά, παιδιά είμαι λέει κάτι στενοχωρημένος κυρίως γιατί δεν ήθελα να στενοχωρήσω εσάς πριν από λίγο η ανάρτηση αυτή στο λογαριασμό του στο Instagram.
1: Να το ζήσω όλο αυτό. Είμαι παντοτινά ευγνώμων για αυτήν την αγάπη που έλαβα αυτούς τους 5 μήνες. Η ζωή μου ήταν ένα πυροτέχνημα. Πήγα σε 10 χώρες. Παράλληλα, τελείωσα το πρώτο μου άλμπουμ, το οποίο βγαίνει σε μια εβδομάδα. Στήσαμε το tour που είναι να γίνει το καλοκαίρι. Συνεντεύξεις. Χάος. Τόση πολύ αγάπη. Ήταν μαγικό όλο αυτό, πραγματικά. Βέβαια, δεν μπορούσα να κινηθώ γιατί είχα ένα βάρος στο στήθος μου. Γιατί στενοχωρήθηκα λίγο. Κυρίως γιατί δεν ήθελα να στενοχωρήσω εσάς. Δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν. Δεν μπορούσα να ανοίξω το κινητό μου μετά τα αποτελέσματα. Δεν ήξερα τι θα δω, τι θα αντικρίσω. Βέβαια έλαβα πάρα πολλά μηνύματα αγάπης και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί έτσι μου γλύκαναν την καρδούλα. Να ξέρετε ότι όλη η ομάδα δούλεψε πάρα πολύ σκληρά για αυτό το project. Δώσαμε ψυχή και αίμα πραγματικά. Δούλεψαμε πάρα πολλές ώρες και το αγαπήσαμε πάρα πολύ. Ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω ότι τελείωσε. Βέβαια, τίποτα δεν τελείωσε. Τώρα αρχίζει το καλό και το καλοκαίρι σας έχω jet. Θα τα σπάσουμε όλα. Θα χορεύουμε σε beach bar παντού και club. Σας έχω αλμπουμάρα, εντάξει.

Υπάρχει εντωμεταξύ αυτή η πάρα πολύ περίεργη ιστορία στις Μαλδίβες. Προσπαθούμε να καταλάβουμε και εμείς τι έχει γίνει. Έχουμε νέο θάνατο δίτη κατά τις έρευνες για τις ορούς των Ιταλών θυμάτων. Καταφθάνουν τώρα που μιλάμε εξειδικευμένοι Ευρωπαίοι σπηλαιοδίτες που θα μετέχουν στην επικίνδυνη αυτή επιχείρηση και θεωρούν ότι οι σωροί των τεσσάρων που δεν έχουν βρεθεί μέχρι τώρα αναμένεται να μιλήσουν σε εισαγωγικά και σε ό,τι αφορά τα αίτια της τραγωδίας. Οι μαλδιβιανές αρχές, διαβάζουμε, λόγω της κακοκαιρίας που επικρατεί και μετά τη νέα αυτή τραγωδία με το δίτη των ενόπλων δυνάμεων που συμμετείχε στις έρευνες και βρήκε το θάνατο από νόσο από συμπίεσης, έχουν αναστείλει τώρα την επιχείρηση ανέβρεσης των σωρών. Αυτή τη φορά θα αναλάβουν Ευρωπαίοι ιδιώτες που έχουν προσληφθεί από τους συγγενείς των θυμάτων και την Ιταλική κυβέρνηση. Προφανώς και τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά και το λέμε αυτό γιατί όλοι αναρωτιόμαστε πώς γίνεται μια ομάδα από επιστήμονες και πάρα πολλοί έμπειρους δίτες να χαθεί. Τι μπορεί να συνέβη? Η μία μάλιστα από τις τέσσερις, η Μόνικα Μοντεφαλκόνε, είναι, λένε, μία από τις εμπειρότερες, από τις πλέον γνωστές παγκοσμίως και διάσημες στην Ιταλία επιστήμονας, κυρίως λόγω τηλεοπτικών εμφανίσεων που έχει κάνει στο πλαίσιο ενός επιστημονικού προγράμματος για την κλιματική αλλαγή και τις θάλασσες. Είχε δίπλωμα σπηλαιοκαταδύσεων, θεωρείται μία από τις καλύτερες δίτριες στον κόσμο και είχε μαζί της και την 23χρονη κόρη της.

Σε ό,τι αφορά τα σενάρια που εξετάζονται αυτή τη στιγμή, υπάρχουν διαφορετικές υποθέσεις ή έντονες καιρικές συνθήκες και ισχυρά ρεύματα ή από προσανατολισμός και εγκλωβισμός στο σπήλαιο, είτε νάρκωση από άζωτο ή τοξικότητα από οξυγόνο και πιθανά ισχυρά ρεύματα που ενδέχεται να έχουν παρασύρει τα θύματα στο βαθύ αυτό υποθαλάσσιο σπήλαιο. Όμως, ακόμα και έτσι να είναι, πάλι προκύπτουν ερωτήματα, πάλι δεν εξηγούνται όλα. Σε εμάς είναι τόσο, που είμαστε άσχετοι με όλα αυτά, είναι τόσο άγνωστος αυτός ο κόσμος, τόσο περίπλοκος, που όλα αυτά τα διαβάζουμε και είναι σαν να διαβάζεις ένα μυθιστόρημα, σαν να βλέπεις μια ταινία, σου προκαλεί φόβο, δέος, πραγματικά, αλλά και πάρα πολλές απορίες. Μακάρι να εξελιχθεί η επιχείρηση έτσι όπως έχουν στο μυαλό τους προφανώς οι ειδικοί και οι αρχές και να έχουμε σύντομα όλες αυτές τις απαντήσεις.

Έλα, εντάξει, παιδιά, μισό λεπτάκι. Ο Δήμος λέει: έχετε δίκιο προς την ομορφιά της συνάντησης, της σύναξης σε σπίτια, αλλά μόνο ως θέαμα. Η Eurovision μουσικάλα είναι κατά 95% στον πάτο και αυτή τη διαφορά είναι καλό να την κατανοήσουμε. Εντάξει, Δήμο μου, ξέρεις ότι δεν θα δεις τώρα. Προφανώς, όταν αποφασίζεις να δεις Eurovision, που από ό,τι κατάλαβα, όλη η Ελλάδα χθες έβλεπε Eurovision, αντιλαμβάνεσαι ότι θα δεις πιο πολύ προφανώς θέαμα. Παρόλα αυτά, θα διαφωνήσω μαζί σου, γιατί υπήρχαν και εξαιρετικές φωνές. Ειδικά στη χθεσινή βραδιά, ειδικά φέτος. Υπήρχαν τραγούδια τα οποία, ας πούμε, η Αυστραλία, δεν μπορείς να πεις τώρα ότι αυτό το τραγούδι και αυτή η ερμηνεία αυτής της καλλιτέχνητας δεν ήταν πραγματικά αποστομωτική. Ναι, προφανώς η Eurovision βασίζεται στην εικόνα, στην τεράστια σκηνή, ειδικά χθες που είχαν και αυτή δύσκολη αποστολή να γεμίσουν όλες οι αποστολές, αλλά προφανώς και ξέρεις τι βλέπεις. Φίλος μας ο Γιώργος Τσιφουτίδης λέει: ο σκηνοθέτης επέλεξε στη στιγμή που ο Ακύλας ανέβηκε στο κουβούκλιο να εστιάσει το πρόσωπό του και να μην δείξει την οθόνη με όλα τα συγκινητικά λόγια στη μαμά του που εξηγούν όλο το τραγούδι. Αυτά μου είπε φίλος από τη Βρετανία. Λέτε να έγινε και αυτό, δεν το παρατήρησα τώρα αυτό, αλλά δεν ξέρω αν και αυτό θα έκανε την απόλυτη διαφορά, παιδιά, εδώ που τα λέμε. Είχαμε στην αρχή όλη την ελπίδα, γιατί βλέπαμε τις βαθμολογίες από τις επιτροπές και ήταν εντελώς άβολο, γιατί δεν ερχόταν τίποτα. Τίποτα, κάτι ασάκια παίρναμε. Λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται? Μου λένε, περίμενε, θα πάρουμε από το κοινό. Και από το κοινό όμως, μάλλον δεν πήραμε αυτό που περιμέναμε. Και ο Ακύλος ο ίδιος το έχει πει, δηλαδή. Τέλος πάντων, καινούργια μέρα, πάμε παρακάτω και δεν χρειάζεται να του προσθέτουμε και άλλο βάρος. Έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν και επιστρέφουν με το καλό εδώ να τα συζητήσουμε και να τα δούμε όλα. Άσε που πίσω από τη Βουλγαρία και την Τάρα είναι ο Δημήτρης Κοντόπουλος και η Βικτόρια Χαλκίτη, άρα μπορούμε να πούμε με έναν τρόπο ότι το ψιλοπήραμε, ε? Εννοείται, θα ακουστεί αυτό, εννοείται. Η Βικτόρια ήταν στα φωνητικά επί σκηνής και ο Δημήτρης Κοντόπουλος ήταν ένας από τους δημιουργούς του νικητήριου τραγουδιού Μπανκαράγκα, Μπανκαράγκα. Λοιπόν, αυτά για τώρα. Θα κάνουμε μια πολύ πολύ σύντομη διακοπή. Έχουμε άλλη μια ωρίτσα εδώ μαζί. Μόλις επιστρέψουμε θα διαβάσουμε παρεούλα εφημερίδες. Οπότε όσοι είστε τώρα στο δρόμο θα ενημερωθείτε για τα πάντα. Θα τα συζητήσουμε εδώ ωραία παρέα. Όσοι είστε στο σπίτι ή στη δουλειά, πάρτε ένα καφεδάκι. Εδώ θα είμαστε σε λίγα λεπτά. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. I'm the bangarang.

0: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
8: ώρα. Η ώρα είναι 11.
9: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
10: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
11: Στην οδό Γκονουγιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
12: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
13: .gr κάθετος bonus.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί επιχειρησιακή άσκηση ετοιμότητας αστυνομικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιού Ψυχικού. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η ελληνική αστυνομία, στο πλαίσιο της άσκησης εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων στη συμβολή των λεωφορών Κηφισίας και Κατεχάκη, με γνώμονα την ασφάλεια των κατοίκων και των διερχόμενων πολιτών. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ αν θα ξεκινήσει εκ νέου τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πόσταρε σε ανάρτησή του φωτογραφία προϊόν τέχνητης νοημοσύνης, με τη λεζάντα ήταν ήρεμα πριν την καταιγίδα, όπου εμφανίζεται να περιβάλλεται από πολεμικά πλοίαν μέσω θαλασσοταραχής και καταιγίδας. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες το Ιράν ότι θα περάσει πολύ δύσκολη περίοδο αν δεν επιτευχθεί σύντομα ειρηνευτική συμφωνία. Την επιβίβαση ένοπλων ομάδων ασφαλείας σε εμπορικά πλοία ως μέτρο αντιμετώπισης πιθανών επιθέσεων από θαλάσσια drones προτείνει η Εταιρεία Ναυτιλικής Ασφάλειας Διάπλους. Επισημαίνει ότι ο εντοπισμός μικρών μη επανδρωμένων σκαφών παραμένει ιδιαίτερα δύσκολος από τα συμβατικά μέσα θαλάσσιας επιτήρησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση φαίνεται να αντιμετωπίζεται θετικά από πλοιοκτήτες που δραστηριοποιούνται σε περιοχές αυξημένου κινδύνου. Με τις ψηφοφορίες για την ανάδειξη της νέας πολιτικής επιτροπής, παρεμβάσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων και την καταληκτική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός θέλει να εκπέμψει το μήνυμα πως η Νέα Δημοκρατία εξέρχεται από το συνέδριό της, έτοιμη να διεκδικήσει μια τρίτη κυβερνητική θητεία. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πουλάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Σε δήλωση του κ. Φάμελος κάνει λόγο για εσχρό υπονοούμενο τον Παύλο Πουλάκη ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πουλάκης. Τρεις Πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο τελευταίος χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Εν μέσω αναταράξεων στην Κουμουνδούρου και μετά τη χθεσινή ανάρτηση που έγραφε τον Μάρτη, ήταν νωρίς, ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σκιάθο. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στην είσοδο ξενοδοχειακής μονάδας στην περιοχή Βασιλιάς. Εξαιτίας του τροχαίου τραυματίστηκαν ο οδηγός και συνοδηγός του οχήματος. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο κέντρο υγείας Σκιάθου. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής τους, αποφασίστηκε η διακομιδή τους στην Αθήνα με στρατιωτικό αεροσκάφος 130. Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΑΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνούνται από τις αρμόδιες αρχές. Ένα σκάφος σημαίας Πολωνίας με δύο αλλοδαπούς προσάραξε σε αμμώδη ακτή στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Αίγινας. Στο σημείο βρίσκονται δύο ιδιωτικά σκάφη. Η Νταρά από τη Βουλγαρία με το τραγούδι Μπαγκαράνκα αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας. Μεταξύ των δημιουργών του τραγουδιού Έλληνας συνθέτης και παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος. Ο Ακύλας με το Φέρτο βρέθηκε στη 10η θέση. Πάντως η ελληνική συμμετοχή κέρδισε τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. Στη 19η θέση βρέθηκε η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρους θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ή βορειοδυτική, 4 με 5 μποφόρ και στα δυτικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ή βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει η αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας η Μαρία Αναστασοπούλου.
2: Ο Κυριάκος!
3: Κυριάκος όπως Κυριάκος.
2: Χαίρετε κύριε Κυριάκο.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε εδώ στον Sky 100,3. Μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ παρέα και έχουμε να συζητήσουμε αρκετά. Ολοκληρώνεται εντωμεταξύ, επειδή θα μπούμε σιγά σιγά και στις εφημερίδες μας, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού και ψηφοφορία που θα διαρκέσει από τη 1 μέχρι και τις 5.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους γαλάζιους αυτή τη στιγμή, για το γαλάζιο οικοσύστημα, είναι τα 150 πρόσωπα που θα στελεχώσουν τη νέα πολιτική επιτροπή. Έχουν κατατεθεί 214 υποψηφιότητες χθες, κατά τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου, και πηγές της Πειραιώς μιλούν για ένα συνδυασμό εμπειρίας και ανανέωσης στο ψηφοδέλτιο. Είναι το κορυφαίο, όπως καταλαβαίνετε, κομματικό όργανο, και συγκριτικά με το 2022, γιατί όλα αυτά έχουν την αξία τους για να τα συζητάμε, καταγράφεται και αύξηση στον αριθμό των γυναικών που έθεσαν υποψηφιότητα, όπως και των υποψηφίων που κατεβαίνουν για πρώτη φορά. Αλλά μήπως, επειδή σας είπα, φτιάξτε το καφεδάκι σας, χαλαρώστε, είναι Κυριακή πρωί, όλα θέλουμε να είναι λίγο πιο χαλαρά, λίγο πιο ήρεμα κλπ. Ήρθε η ώρα να πάμε εμείς στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Γιώργο, έχω αρχίσει ήδη να κουράζομαι με μπαγκαράγκα. Σας το δηλώνω από τώρα. Ακόμα δεν πρόλαβε να κερδίσει. Δε μας το γυρνάς λιγάκι. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την Καθημερινή. Μητσοτάκη, σταθερά στη μάχη του μεσαίου χώρου το πρώτο θέμα, τα μηνύματα του Πρωθυπουργού στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε τι θα πει και σε λίγες ώρες από τώρα. Και ΑΟΣ 200 μιλίων μόνο με μία υπογραφή Ερντογάν. Νέα διαρροή της Άγκυρας για υπερεξουσίες στο νέο νόμο. Το κάζους Μπέλι του 1995 εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη ισχύ σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά ύδατα από τα 6 μίλια, έστω και κατά ένα εκατοστό. Αυτό υπενθύμησε η Άγκυρα μέσω συμβούλου του Προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία από όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διαρροές και για το υποδιαμόρφωση νομοσχέδιο της τουρκικής κυβέρνησης για τις θαλάσσιες ζώνες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Πηγές του κυβερνώντος κόμματος προαναγγέλουν μέσω του Bloomberg μάλιστα υπερεξουσία στα χέρια του Προέδρου της Τουρκίας και δυνατότητα χάραξης ΑΟΣ μέχρι και τα 200 ναυτικά μίλια.

Επίσης βλέπω εδώ ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για σκραπ 1000 βαγόνια στην Καθημερινή σήμερα. Πάνω από 1000 παλιά βαγόνια τρένου παραμένουν εγκαταλελειμμένα και σκουριασμένα. Κάποια από αυτά στο πέρασμα των χρόνων έχουν λαϊλατηθεί, ενώ άλλα έχουν μετατραπεί σε πρόχειρα καταφύγια περιθωριακών ατόμων. Πλέον ο ΟΣΕ προχωρά στην αποσυμφόρηση των σιδηροδρομικών χώρων, προκηρύσσοντας διαγωνισμό για την αποκομιδή των βαγονιών. Εκτιμάται ότι από το παλιό τροχαίο υλικό θα προκύψουν πάνω. Πόσες τόνοι σκραπ λέτε από τα 1000 παλιά βαγόνια? 25.000 τόνοι σκραπ. It was right for you to run.

νομοθετικά αντίδοτα σε αυτό. Το τουρκικό νομοσχέδιο λοιπόν για το θαλάσσιο χωροταξικό θεωρείται η απάντηση ακόμα σε ένα πρόγραμμα με ισχυρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα όπως είναι το θαλάσσιο πάρκο στις Νότιες Κυκλάδες. Το σχέδιο προεδρικού διατάγματος το οποίο παρουσιάζει σήμερα η εφημερίδα και από κάτω μετά το Πεκίνο, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ και η παγίδα του Θουκυδίδη που υπόθηκε στη συνάντηση και αυτή την τρομερή υποδοχή και όλο το λειτουργικό που παρακολουθήσαμε μεταξύ των δύο ηγετών. Ο Ντόναλντ Τραμπ πολύ πιο εγκάρδιος, χαμογελαστός βέβαια, δεν ξέρεις και πίσω από αυτή την έκφραση, αυτό το χαμόγελο, τι άλλο μπορεί να κρύβεται, μπορεί αυτό να αλλάξει μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Από την άλλη ο Σι Τζιπίνγκ κράτησε μία απόσταση, ήταν πολύ πιο αυστηρός, το γνωστό του ύφος δηλαδή. Oh, wow.

Η Αυγή τώρα. Τρέμει το νέο σκηνικό, κρατάει το κόμμα με φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στόχος του ο έλεγχος μιας νέας μικρής νέας δημοκρατίας για να σώσει τον εαυτό του. Συνέδριο με φυγόκεντρες τάσεις, μάχη μηχανισμών Χατζηδάκη, Δημητριάδη, Μαρινάκη, Γεωργιάδη. Και στα της αριστεράς, μάχη στη Βουλή και στην κοινωνία με ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Δεν προσπαθώ να δω πού είναι η είδηση για τον κύριο Πολάκη, για να είμαι ειλικρινής. Φαντάζομαι θα είναι μέσα στην εφημερίδα. Θα υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ για το θέμα. Γιατί εχθές αυτή η είδηση ήταν μια... Αυτή η κίνηση μάλλον του κύριου Φάμελ ήταν μια ευνηδιαστική κίνηση. Αναφέρομαι φυσικά στη διαγραφή του κύριου Πολάκη.

Πάντως το κόμμα Τσίπρα ανακοινώνεται, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, στις 26 Μαΐου, λέει η εφημερίδα. Κάτσε με πως έχουμε και άλλο ρεπορτάζ εδώ. Διαβάζω εδώ το ρεπορτάζ των συναδέλφων. Ο Κύβος ερήφθη, ναι, 26 Μαΐου από ό,τι φαίνεται το νέο κόμμα, γιατί οι πληροφορίες έλεγαν, όπως θυμάστε, πριν από όχι πάρα πολύ καιρό, πριν τη Ρεματιά όμως, το Χαλάνδριο που μίλησε ο κύριος Τσίπρας, ότι πάμε για Σεπτέμβρη. Προφανώς όλα αυτά τρέχουν πολύ περισσότερο, τρέχει το όλο εγχείρημα και αυτή τη στιγμή προφανώς βολιδοσκοπούνται και τα πρόσωπα που θα, είναι, που θα παρτίσουν αυτό το κόμμα. Πολύ δύσκολη όλη η διαδικασία, δεν είναι απλό πράγμα και ειδικά με όλα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τα συζητούσαμε και πριν από λίγο με τον Αντώνη Ατζολέτο. Στο πρώτο θέμα, Final Four στην αντιπολίτευση. Καυτό δεκαήμερο και στο πολιτικό σκηνικό. Final Four τώρα, λείπει και ο Κολοκυθάς σήμερα. Τι μας το θυμίζετε. Ανακοινώνει στις 26-27 ο Τσίπρας, 21 η Καριστιανού. Κάτσε τώρα, γιατί ο ένας γράφει 26, ο άλλος 26-27. Λοιπόν, 26 είναι Τρίτη Μαΐου, 27 είναι Τετάρτη, όπως καταλαβαίνετε. Το ζυγίζει ακόμη ο Σαμαράς, λέει το πρώτο θέμα. Πολεμούν τον Ανδρουλάκη για να τον βγάλουν τρίτο, λένε στο Πασόκ. Τα πρόσωπα κλειδιά στα επιταλία Τσίπρα Καριστιανού. Εντατικά casting για νέα πρόσωπα στα ψηφοδέλτια από τους συμβούλους του Αλέξη Τσίπρα.

ελεύθερος τύπος για τη συνέχεια, η στρατηγική και το πρόγραμμα για τρίτη τετραετία, τα μηνύματα Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, άλπισμα συσπήρωσης για τις κάλπες του 2027.

Και σιωπή των Δελφίνων αναταραχή στο Πασόκ από το κάζο Ανδρουλάκη με το ενίκιο που είχαμε και αυτή την εβδομάδα. Έχει έναν τίτλο εδώ, βλέπω, ελεύθερος τύπος, το ακίνητο Ανδρουλάκη γκρεμίζει τον Νίκο, ο οποίος κύριος Ανδρουλάκης καταγγέλει σχέδιο εξόντωσής του, αλλά αδυνατεί να δώσει πιστικές απαντήσεις, λέει η εφημερίδα.

Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα. Το επέσχυντο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Και η αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό μας ναυτικό και οι προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου.

Στην απογευματινή fast track επιστροφές φόρων άνω των 8 δις, άμεσες πληρωμές για πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η νέα στρατηγική της φορολογικής διοίκησης προβλέπει επιτάχυνση των διαδικασιών και δραστική μείωση του χρόνου αναμονής. Ως προς το εισόδημα τώρα, τα βήματα ολοκληρώνονται πλέον μέσα σε μόλις μία εβδομάδα από την υποβολή της δήλωσης για πιστωτικά ή καθαριστικά.

Λοιπόν, έχει η απογευματινή ένα θέμα που είναι πάρα πολύ επίκαιρο κάθε χρόνο τέτοια εποχή. 6 είναι ένα μυστικά για το άγχος και την πίεση των πανελλαδικών εξετάσεων. Ο ψυχοθεραπευτής του Μαζί για το Παιδί, ο κύριος Γιώτας, μιλά για την αγωνία και των μαθητών αλλά και των γονέων και πώς να τη διαχειριστούν αυτή την περίοδο. Και διαβάζω μεταξύ όλων των άλλων, γιατί αυτή η περίοδος των Πανελληνίων, τουλάχιστον εγώ μιλώ για τον εαυτό μου, αλλά νομίζω ότι πάρα πολλοί συντάσσεστε με αυτό. Θεωρώ ότι ήταν μία από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής μου. Δηλαδή, αν μου έλεγαν τώρα, θέλεις να ξαναγίνεις 17 και να... ναι, θα έλεγα με τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θα πάρω, να είστε καλά. Εδώ λοιπόν, επειδή μπαίνει αρκετά βαθιά ο Βασίλης Βενιζέλος στη συνέντευξη που έχει πάρει από τον ειδικό, λέει ποια είναι η κόκκινη γραμμή που διαχωρίζει το δημιουργικό άγχος από το ψυχοπαθολογικό άγχος. Η κόκκινη γραμμή, λέει, εμφανίζεται όταν το άγχος αρχίζει να γίνεται επιβαρυντικό. Δηλαδή, το δημιουργικό άγχος βοηθά τον μαθητή να κινητοποιηθεί. Το δυσλειτουργικό άγχος συνοδεύεται από πολύ έντονη δυσφορία, από μπλοκάρισμα, από μειωμένη απόδοση. Οι παράγοντες που συμβάλλουν στο μη λειτουργικό άγχος είναι συχνά πολυδιάστατοι, όπως για παράδειγμα οι αυξημένες προσδοκίες, τεράστιο κεφάλαιο αυτό, η πίεση από το περιβάλλον. Τεράστιο κεφάλαιο και αυτό. Ο περιορισμένος χρόνος χαλάρωσης και η συνεχής σύγκριση με τους άλλους. Και στο ερώτημα αν έχει τη δυνατότητα ένας μαθητής, όντας μέσα στο φρενήρι ρυθμό της προετοιμασίας για τις εξτάσεις του, να διαπιστώσει από μόνος του ότι το άγχος του έχει λάβει πια άλλες διαστάσεις, είναι έξω από τα κανονικά πλαίσια, ή εδώ χρειάζεται να είναι προσεκτικοί και οι ίδιοι οι γονείς. Πάντα πρέπει να είναι οι γονείς προσεκτικοί προφανώς και να πιάνουν με τις κεραίες τους όσο περισσότερο γίνεται τα σημάδια, όσο γίνεται. Λέει ο ειδικός, λέει ο κύριος Γιώτης, ότι ένας μαθητής μπορεί σε κάποιο βαθμό να αντιληφθεί ότι το άγχος του έχει ξεπεράσει τα φυσιολογικά όρια, κάτι που όμως δεν είναι πάντα εύκολο. Συχνά το άγχος θεωρείται φυσιολογικό, με αποτέλεσμα κάποια συμπτώματα όπως είναι π.χ. ένταση, αϊπνία, δυσκολία συγκέντρωσης να μην αξιολογούνται σωστά. Δηλαδή να υπάρχουν όλες αυτές οι ενδείξεις, αλλά λες τώρα αυτή είναι αυτή η δύσκολη περίοδος, θα περάσει. Υπάρχουν όμως σημάδια, ειδικά όταν γίνονται πάρα πολύ έντονα και αρχίζει το παιδί να γίνεται δυσλειτουργικό, που πρέπει να μας κινητοποιήσει. Πάρα πολλοί γονείς, όσες φορές τα συζητάμε, μου λένε τι περιμένετε, δεν είμαστε σούπερ ήρωες, δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε όλα και το αντιλαμβάνομαι απόλυτα. Γι' αυτό, επειδή ούτε η μαμά, ούτε ο μπαμπάς, ούτε η γιαγιά και ο παππούς είναι ειδικός για να κάνει διάγνωση, παίρνουμε το παιδί και πηγαίνουμε σε έναν ειδικό. Αυτή είναι η μόνη λύση. Προκειμένου ο ειδικός είτε να μας καθησυχάσει, είτε να μας πει πως πρέπει να προσέξουμε 1, 2, 3. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ απλό. Τώρα, επειδή πάντα το ζητάμε και θέλω να γίνουμε χρήσιμοι και έχει σημασία, στο ερώτημα που τέθηκε από τον συνάδελφο, τον Βασίλη Βενιζέλο, στον κύριο Γιώτη, αν υπάρχουν κάποια tips για να, αν μπορούμε τώρα να πούμε tips, για να διώξουμε λιγάκι αυτό το ελεφαντάκι που πατάει το στήθος των παιδιών αυτή την περίοδο, να οργανωθεί το διάβασμα σε μικρά και διαχειρίσιμα βήματα, να γίνονται συχνά διαλύματα, η ξεκούραση γενικώς βοηθάει τη συγκέντρωση και αυτό το restart. Επίσης, μιλήστε για αυτό που νιώθετε, το άγχος μειώνεται όταν το μοιράζεστε, δηλαδή να δίνουμε την ευκαιρία στο παιδί να μοιράζεται το άγχος και να μην του το υποβαθμίζουμε, να μην το υποτιμάμε, να αποδεχθούμε το άγχος ως κάτι φυσιολογικό χωρίς να προσπαθούμε να το εξαφανίσουμε, όχι δεν είναι τίποτα, να φροντίσουν τα παιδιά το σώμα τους, ύπνος, φαγητό, όσο γίνεται, να περπατάνε, να βρίσκονται σε μια κάποια κίνηση και φυσικά να αποφεύγεται όσο περισσότερο γίνεται η υπερβολική σύγκριση με τους άλλους. Εκεί είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι, το οποίο καταλαβαίνω ότι γίνεται αυτόματα, αλλά ξέρετε ποιο είναι το κρίμα, ότι μπορεί ένας μαθητής ο οποίος έχει διαβάσει πάρα πολύ και έχει προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά, όλοι αυτοί οι παράγοντες που συζητάμε τώρα να τον μπλοκάρουν και είναι πάρα πολύ κρίμα. Βέβαια, αυτό το λέω κάθε χρόνο τέτοια μέρα, γιατί είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό προσωπικό παράδειγμα, γι' αυτό το μοιράζομαι. Αν είχα περάσει στη σχολή της πρώτης μου επιλογής, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είχα μπορέσει να υλοποιήσω το όνειρό μου.
Τότε το έβλεπα ως αποτυχία. Έλεγα, δεν κατάφερα να περάσω εκεί που ήθελα. Τελικά η ζωή κάπως σε πιάνει από το μανίκι και σου λέει, έλα εδώ, για κοίτα προς τα εκεί. Αν έχεις τα μάτια σου ανοιχτά και κοιτάξεις προς τα εκεί, το δρόμο θα τον βρεις. Και επίσης να έχετε στο μυαλό σας, αν μας ακούτε παιδιά τώρα, ότι στα 17-18 πρέπει να σκέφτεσαι μόνο ένα πράγμα. Η ζωή σου μπορεί να αλλάξει 562 φορές και λίγες λέω. Πρέπει να αλλάζει, πρέπει να αλλάζει. Και επίσης έχεις κυριολεκτικά όλη τη ζωή μπροστά σου. Τώρα ξεκινάει το καλό. Αυτό να ξέρετε. Τώρα ξεκινάει το καλό.

Λοιπόν, ο Παύλος λέει, ενθαρρύνει στο παιδί, κάτσε τώρα γιατί έχουμε και τους γονείς εδώ, πρέπει να τους ακούσουμε. Ενθαρρύνει στο παιδί να εργαστεί σκληρά ώστε να φέρει ένα καλό αποτέλεσμα στις εξετάσεις και κατηγορείς ότι το αγχώνεις και το πιέζεις. Αφήνεις το παιδί και του λες κάνω ό,τι μπορείς και δεν πειράζει, μην αγχώνεσαι, τότε δεν κινητοποιείς το παιδί αρκετά και δεν ενδιαφέρεσαι για το μέλλον. Ό,τι και να κάνεις ως γονιός, τον πελάς θα τον βρεις, είναι το μόνο σίγουρο.

0: Εμείς θα κάνουμε μια πολύ σύντομη διακοπή. Πώς περνάει η ώρα, βρε Γιώργο μου. Φοβερά πράγματα συμβαίνουν. Εδώ θα είμαστε για το επόμενο ημίωρο. Πάμε τώρα για την τελευταία στροφή. Σας έχω καλεσμένη έκπληξη. Τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε πει πώς θα τα πούμε και αμέσως μετά τον τελικό. Έφτασε η στιγμή αυτή. Είχε κάνει τα προγνωστικά της. Είχε κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις του περιβάλλοντός της για το τι θα συμβεί. Πάμε να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι έγινε χθες. Είμαστε όλοι κάπως μουδιασμένοι, αλλά τραγουδάμε μπαγκαραγκά, μπαγκαραγκά. Ασταμάτητα από το πρωί, μου έχει κολλήσει, μου έχει καρφωθεί. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Επιστρέφει και ο κύριος Άρης μας. Αύριο θα είμαστε παρέα, εννοείται τηλεοπτικά. Επιστρέφει από τη Βιέννη, οπότε θα μας τα πει και όλα από πρώτο χέρι, όπως αντιλαμβάνεστε. Διάλειμμα γρήγορα, γρήγορα και επιστρέφουμε.
1: Αλέξη, καλώς όρισε σήμερα στο χωριό μου. Θα σε γνωρίσω από κοντά, αυτό ήταν το όνειρό μου.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Να δω.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Τιλ και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Με τις ψηφοφορίες για την ανάδειξη της νέας πολιτικής επιτροπής και την καταληκτική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου. Ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ αν θα ξεκινήσει εκ νέου τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πόσταρε σε ανάρτησή του φωτογραφία προϊόν τέχνητης νοημοσύνης, με τη Λεσάντα ήταν ήρεμα πριν την καταιγίδα, όπου εμφανίστηκε να περιβάλλεται από πολεμικά πλοία εν μέσω θαλασσοταραχής και καταιγίδας. Την επιβίβαση ένοπλων ομάδων ασφαλείας σε εμπορικά πλοία ως μέτρο αντιμετώπισης πιθανών επιθέσεων από θαλάσσια drones προτείνει η Εταιρεία Ναυτιλιακής Ασφάλειας Διάπλους. Επισημαίνει ότι ο εντοπισμός μικρών μη επανδρωμένων σκαφών παραμένει ιδιαίτερα δύσκολος από τα συμβατικά μέσα θαλάσσιας επιτήρησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση φαίνεται να αντιμετωπίζεται θετικά από πλοιοκτήτες που δραστηριοποιούνται σε περιοχές αυξημένου κινδύνου. Σε επέμβαση για αφαίρεση των κάτω άκρων υποβλήθηκαν δύο από τους τραυματίες των χθεσινών συμβάν στο κέντρο της Μόντενα στη βορειοδυτική Ιταλία με οδηγό γεωταχή αυτοκίνητου που έπεσε με το όχημά του πάνω σε πεζού σε πεζοδρόμιο πριν καταλήξει σε βιτρίνα καταστήματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί επιχειρησιακή άσκηση ετοιμότητας αστυνομικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιού Ψυχικού. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η ελληνική αστυνομία, στο πλαίσιο της άσκησης εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μεταξύ άλλων στη συμβολή των λεωφόρων Κηφισίας και Κατεχάκη, με γνώμονα την ασφάλεια των κατοίκων και των διερχόμενων πολιτών. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
9: Ακούω κάτι τσακφίνες.
10: Τι θέλετε, θέλετε τίποτα?
9: Έχετε από πορτοκαλάδα, ρε.
10: Πορτοκαλάδα θέλετε?
9: Ναι.
10: Από πορτοκάλια?
9: Όχι, από μουσμούλα.

0: 35 λεπτά μετά τις 11. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή Κυριακή να έχουμε. Έχετε ξενυχτήσει περισσότεροι, το ξέρω. Βλέπω πάρα πολλές νυσταγμένες φατσούλες. Η αλήθεια είναι από το πρωί. Όλοι είμαστε κάπως γιατί κοιμηθήκαμε. Προφανώς αν δεις τώρα τις βαθμολογίες και την ψηφοφορία, τι νόημα έχει όλο το προηγούμενο. Στην προηγούμενη φάση βλέπεις κυρίως τις χώρες που σε ενδιαφέρουν. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το βλέμμα μας πιο πολύ το στρέψαμε αλλού, γιατί μας ήρθε η Βουλγαρία, παπ, και αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια με μια πολύ δυναμική σκηνική εμφάνιση, που εκρηκτική ερμηνεία, φοβερή χορογραφία, η Ντάρα χορεύει καταπληκτικά, όλη η παρουσίαση ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Η αγαπημένη μου φίλη που είναι στην καρδιά μου, Άννα Ζαχαριάκη, ήταν εδώ και την προηγούμενη εβδομάδα. Τρελαθήκατε όλοι, και η Άννα και τη Τσαχπίνα και την Μπρίο και τη Γνώσης. Να πω ότι ασχολείται εντελώς ερασιτεχνικά με τη Eurovision, δηλαδή της αρέσει μαζί με την παρέα να παρακολουθεί τα τραγούδια και να κάνει και τις δικές της προγνώσεις. Θα μας πει λοιπόν αν αυτή ήταν μια δύσκολη για πρόβλεψη Eurovision ή όχι. Άννα μας, καλή Κυριακή, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μαρία, τι κάνετε?
0: Το καταδίνω.
1: Σήμερα, όπως το είπες, όλοι είμαστε κάπως, όχι απογοητευμένοι δεν θα το πω, είμαστε κάπως, όπως το είπες και εσύ, μουδιασμένοι σε σχέση με το χτεσινό αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι ο Ακύλας είχε καταφέρει να μας ενώσει, να μας φέρει όλους μαζί, να μαζευτούμε σε σπίτια, να κάνουμε όλοι βραδιές Eurovision για να παρακολουθήσουμε την πορεία του και την Ελλάδα να νικίζει τη Eurovision του 2026. Εντάξει, δεν πειράζει όμως, να πούμε σε αυτό το σημείο.
0: Γιατί πήγε η φάση τόσο κουβά, Άννα?
1: Όπως το είπε και ο Καημενούλης, τον πήγαμε κουβά και απολογήθηκε κιόλας από το ελληνικό κοινό. Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται καθόλου να απολογείται, διότι τα πήγε καταπληκτικά, έκανε μια καταπληκτική εμφάνιση.
0: Ωραία, να είμαστε τώρα λίγο ρεαλιστές. Τώρα που τελείωσε.
1: Ναι, να είμαστε λίγο ρεαλιστές.
0: Ωραία, πάμε λοιπόν να τα δούμε τώρα όπως είναι. Εχθές, γιατί άλλο να βλέπεις τους συμμετελικούς και άλλο να βλέπεις τους καλύτερους που έχουν πάει στον τελικό. Εχθές, όποιος είδε, και από ό,τι φάνηκε από την τηλεθέαση της χθεσινής βραδιάς, το είδε όλη η Ελλάδα. Όσοι είδαν όλη τη βραδιά, καταλάβαιναν ότι υπήρχαν τραγούδια τα οποία ήταν πραγματικά φοβερά προετοιμασμένα και πολύ υψηλού επίπεδου. Το δικό μας τραγούδι είναι ένα πάρα πολύ χαρούμενο τραγούδι. Ο Ακύλας είναι στην καρδιά μας για πάντα. Έχει τελειώσει αυτό, δεν το συζητώ καν. Ο Φωκάς έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Αλλά συγκριτικά με τα άλλα τραγούδια, αυτά που ήταν τελικά στην πεντάδα, εξαιρώ το Ισραήλ, γιατί εμένα το Ισραήλ δεν μου άρεσε, είχαν πολύ μεγάλη διαφορά από το δικό μας, από το Φέρτο. Τι να κάνουμε?
1: Λοιπόν, το Φέρτο ήταν ένα τραγούδι και ήταν αυτό που ήταν. Δηλαδή είχε ένα τρομερό hype, υπηρέτησε πάρα πολύ σωστά αυτό το οποίο ήθελε να πλασάρει. Mm-hmm. Με την έννοια ότι ήταν ένα χιουμοριστικό τραγούδι, η εμφάνιση δεν μπορούσε να είναι μια σοβαρή εμφάνιση, έπρεπε να είναι ακριβώς αυτή που ήταν. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, είδαμε πάρα πολλές εκπλήξεις κατά την τελική βαθμολογία σε όλες τις χώρες. Διότι κατάφεραν να μπουν σε δεκάδα χώρες όπως η Μολδαβία, η Ουκρανία, που δεν είχαν κανένα ρεύμα και κανένα hype όλο αυτό το διάστημα, ούτε σε πλατφόρμες, αλλά ούτε και πρακτικά κατά τη διάρκεια της προβολής. Δεν κατάφεραν να μας αγγίξουν, ας πούμε, τέτοιες χώρες, χωρίς να θέλω να πω κάτι για τις
0: συγκεκριμένες. Το Μπαγκαράγκα.
1: Θα πάνε πιο ψηλά.
0: Και η Ντάρα ήταν μέσα στα ραντάρ σου?
1: Λοιπόν, το Μπαγκαράγκα με είχε κεντρήσει λόγω του ότι συμμετείχε στη σύνθεση ο Κοντόπουλος.
0: Σωστά, είναι, και η Βικτόρια Χαλκίτη.
1: Η Βικτόρια Χαλκίτη, πολύ ωραία. Οπότε γι' αυτό το λόγο με είχε κεντρήσει, γιατί αυτή η συγκεκριμένη ομάδα είναι ομάδα που φέρνει πολύ ωραία αποτελέσματα στην Ευρώπη. Είναι διάφορες χώρες της Ευρώπης, δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Σωστά.
1: Που αναλαμβάνουν μια ξένη αποστολή και τείνουν να τα πηγαίνουν αρκετά καλά. Ωστόσο, δεν περίμενα να βγει σε υψηλές θέσεις, πόσο μάλλον πρώτη.
0: Περίμενες μέχρι τέλους ο Ακύλας ότι θα είναι πρώτος ή η Αυστραλία, ας πούμε?
1: Δεν είχα εγκαταλείψει τη μάχη. Εγώ ήλπιζα και πίστευα στην Ελλάδα τον Ακύλα ότι θα το φέρει, και που δεν το έφερε δεν πειράζει όμως, γιατί θεωρώ ότι έχει πράγματι μπει στο Pantheon των Eurovision Icons ο Ακύλας αυτή τη στιγμή. Θα καλείται και θα ξανακαλείται κάθε χρόνο σε Eurovision Party και το έχει κερδίσει αυτό. Είναι το μόνο βέβαιο. Από εκεί και πέρα τώρα, το τραγούδι της Βουλγαρίας, πράγματι, τώρα που κέρδισε, αρχίζω και το παραδέχομαι.
0: Ναι.
1: Πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά προσέκτηση της Φιλανδίας που βρέθηκε στην έκτη θέση, ναι, ή ας πούμε της Αυστραλίας που βρέθηκε στην τέταρτη, και πόσο μάλλον της Γαλλίας που βρέθηκε στην εντέκατη θέση, κάτω και από εμάς.
0: Ναι, επίσης τώρα πρόσεξε, την ώρα της βαθμολογίας όλοι στις πρώτες 10 χώρες ήμασταν, είναι αυτό το άβολο που κοιτάζεσαι και λες δεν μπορεί. Παίρναμε κάτι ασάκι από εδώ, ασάκι από εκεί, τέλος πάντων κάποια στιγμή, μην μπορώντας να χάσουμε εντελώς την ελπίδα μας, λέμε οκ, θα ψηφίσει το κοινό. Τελικά και το κοινό μας έδωσε 147 βαθμούς, δηλαδή δεν μας έδωσε και κάτι τρομερό.
1: Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε κάτι παραπάνω, ωστόσο μην ξεχνάμε ότι το κοινό μας έβγαλε πρακτικά στην έκτη θέση. Δηλαδή,
0: ναι, σωστά, αν βγάλουμε τις επιτροπές.
1: Ναι, συνδυαζόμενοι με τις επιτροπές που μας έβγαλαν στη 12η, καταλήξαμε να πάρουμε τη 10η θέση. Αλλά γενικότερα υπήρχε ένα κλίμα στο οποίο δεν μπορούν να δικαιολογηθούν, ας πούμε, κάποιες χώρες στο βαθμολογικό πίνακα. Για κάποιο λόγο κάποιες χώρες, οι οποίες ήταν αρκετά δυνατές, βρέθηκαν χαμηλότερα στο βαθμολογικό πίνακα, το οποίο προκάλεσε αίσθηση.
0: Το Ισραήλ σου άρεσε, Άννα?
1: Το Ισραήλ είχε μια δυνατή εμφάνιση, αλλά πλέον έχει καταντήσει και λίγο
0: εθιμοτυπικό το να είναι.
1: Ναι, ναι, ένα σύνθεση φαινόμενο να παρακολουθούμε όλη τη βραδιά για να καταλήξει το Ισραήλ στη δεύτερη θέση. Τα τετάλα ξέρουμε ότι έχουν όμως πολύ σπυρωμένη την διασπορά τους, έτσι, οπότε σε όλες τις χώρες.
0: Άννα, υπάρχει και κάτι άλλο που θέλω να σχολιάσουμε. Επειδή ο Ακύλας είναι νομίζω ο πιο συμπαθής καλλιτέχνης που έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα, εννοώ από τους πιο νέους. Τώρα δεν μιλάμε για τους superstar, την Παπαρίζου, τον Ρουβά και την Άννα Βύση που έχουν πάει στη Eurovision. Όλοι τον έχουμε μέσα στην ψυχούλα μας, στην καρδούλα μας, στο μυαλό μας κλπ. Ο τρόπος που χειρίστηκε ακόμη και τη 10η θέση κόντρα σε όλα τα προγνωστικά είναι τρομερός. Λέει, είμαι πολύ στεναχωρημένος και είναι τόσο ok που το λέει. Κυρίως όμως λέει, και το έλεγε και πριν τον τελικό, φοβάμαι μη σας στενοχωρήσω, επειδή ακριβώς είχε δημιουργηθεί όλο αυτό το κλίμα και η ατμόσφαιρα ότι η Ελλάδα πάει μετά από πάρα πολλά χρόνια για την πρωτιά, αλλά βγαίνει με τόση ειλικρίνεια και λέει, στεναχωριέμαι γιατί σας απογοήτευσα.
1: Ναι, είχε πάρα πολλές υψηλές προσδοκίες, τις οποίες είναι πολύ δύσκολο να υπηρετήσει κανείς σε οποιαδήποτε περίσταση.
0: Ναι.
1: Εκείνος έδωσε σίγουρα 100% των νεοτατήτων τους. Μας κέρδισε εξ αρχής με την ειλικρίνεια του, διότι και με αυτή την απλότητα ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision, εμφανίζοντας βασικά, προβάλλοντας τον αληθινό του χαρακτήρα, τα στοιχεία του χαρακτήρα του.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν πολλές φορές μόνο στη σκηνή και από την αρχή που παρουσίασε το κομμάτι του, το έκανε πόνος του και είχε στηριχθεί σε μια κινησιολογία η οποία ήταν νομίζω σαν οργανική για εκείνον.
0: Σωστά, σωστά.
1: Κατά τα άλλα, το ίδιο πήγαινε να παράγει και στη σκηνή της Eurovision, που πολύ σωστά έκανε. Έδωσε τον καλύτερο του εαυτό.
0: Το ευχαριστηθήκατε χθες, αυτό έχει σημασία.
1: Ναι, ήταν καταπληκτική η βραδιά. Η διοργάνωση, να πούμε σε αυτό το σημείο, ότι ήταν λίγο κάπως...
0: Και οι παρουσιαστές, η κυρία Σπαρόφσκη.
1: Και οι παρουσιαστές κυρίως... δεν κατάφεραν, ναι, πιστεύω, να το βρουν. Δηλαδή,
0: εντάξει,
1: το είχαμε,
0: ναι,
1: αυτό και στον πρώτο ημιτελικό.
0: Ισχύει.
1: Στο δεύτερο ημιτελικό είχαν μια δεύτερη ευκαιρία. Στον τρίτο στην τρίτη βαδιά του τελικού θεωρήσαμε ότι θα το βρίσκαμε.
0: Αλλά δεν. Κυρία Ζαχαριάκη, λέω να σας αποδεσμεύσω για να συνεχίσετε την Κυριακή σας ξεκούραστα και ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά πρόσεξε, δεν τα ξαναπούμε ραδιοφωνικώς του χρόνου. Έχουμε πολλές αφορμές να τα ξαναπούμε.
1: Ας ελπίσουμε ότι η Eurovision Asia θα γίνει πραγματικότητα και θα μπορώ και εγώ να έρχομαι σε επικοινωνία μαζί σας πιο συχνά.
0: Εννοείται πως θα γίνει αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Υπάρχει μια θυμολογία, να ξέρετε, από χθες.
0: Ναι.
1: για να αποφευθεί όλη αυτή η αντιπαράθεση που δημιουργείται κάθε χρόνο. Ίσως μετά την έναρξη του διαγωνισμού της Eurovision Asia, το Ισραήλ να ενταχθεί σε αυτή και όλες οι χώρες, ας πούμε. Ναι.
0: Για να δούμε. Πέρασε τώρα αυτή, πάμε για του χρόνου. Ευχαριστούμε πολύ,
1: πάμε
0: Άννα.
1: Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς.
1: Θα πει καταπληκτικά. Έχει μείνει στην καρδιά μας, έχει γίνει Eurovision Icon.
0: Την αγάπη μας στο άλλο Icon, στο στρατή, σε παρακαλώ. Φιλιά πολλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.

Εν τω μεταξύ, επειδή λέγαμε νωρίτερα για τις πανελλαδικές, αύριο ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια. Πρώτη και δευτέρα λυκείου θα εξετάζονται μέχρι τις 12 Ιουνίου, η τρίτη λυκείου μέχρι τις 25 Μαΐου και οι πανελλαδικές, θυμίζουμε, ξεκινούν στα τέλη του.

Εχθές στην παρέα υπήρχε ένα 11χρονο αγόρι, ο Βασίλης, και αποφασίσαμε όλοι να κάνουμε ένα καθόλου αστείο, κακόγουστο θα το έλεγα, γιατί γυρίζει και λέει στη μαμά του πότε είπαμε τελειώνουν τα σχολεία, και λέμε δεν τα μάθες, φέτος θα πάνε μέχρι μέσα Αυγούστου λογικά. Αν μπορούσα να αποτυπώσω, δεν το έκανα, το βλέμμα του εκείνη τη στιγμή. Νομίζω ότι το πίστεψε για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου και μετά σκέφτηκε αποκλείεται. Ξεχάστε το αυτό.

Συζητούσαμε τώρα με τον κύριο Βραχνό ένα θέμα που έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ στα ταμπλόιτς και λοιπά, και λένε ότι μπορεί η Πάμελα Άντερσον να τα έχει με τον Τόμ Κρούζ. Ότι έχει τραβήξει την προσοχή, τέλος πάντων, του Τόμ Κρούζ από την ερμηνεία της στη μεγάλη ταινία επιστροφής της, το The Last Showgirl. Μόλις είπα αυτήν την είδηση στο Γιώργο Βραχνό, με προσγείωσε πάρα πολύ άτσαλα, θα πω, και λέει, καλά μωρό, τώρα καμιά ταινία θα ετοιμάζουμε μαζί. Εντάξει, okay, μπορεί να συμβαίνει και αυτό, αλλά μπορεί να συμβαίνει και το άλλο, κύριε Βραχνέ, γιατί το αποκλείεται δηλαδή, και είναι και μια χαρά ταιριαστή. Δύο superstar, πλάκα κάνεις τώρα. Αλλά συνηθίζεται αυτό που λες, συνηθίζεται.

Γιώργο, άκου μια είδηση τώρα που μάλλον δεν έχει ακούσει, γιατί βγήκε πριν από λίγο. Το Ντουμπάι λέει εγκαινιάζει την πρώτη παραλία αποκλειστικά για γυναίκες με 24ωρο νυχτερινό κολύμπι, αυστηρή ιδιωτικότητα και πλήρως γυναικείο προσωπικό. Παγκόσμια πρωτιά. Δεν συμβαίνει πουθενά αλλού, όπως καταλαβαίνετε. Χωρίς κάμερες εννοείται, με πρόσβαση μόνο σε γυναίκες και μικρά παιδιά. Βρίσκεται στην περιοχή Αλ-Μαμζάρ και απευθύνεται και σε κατοίκους και σε τουρίστριες που αναζητούν ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον. Μιλάμε τώρα για ένα έργο, λέει, 500 εκατομμυρίων τέλος πάντων ευρώ, που έχει ενταχθεί στο γενικό σχέδιο Ντουμπάι 2040, για να καταλάβω, στο αστικό γενικό σχέδιο δηλαδή. Απόλυτη ιδιωτικότητα. Θα είναι ναυαγοσώστριες γυναίκες προφανώς, φύλακες ασφαλείας επίσης γυναίκες, αυστηροί κανόνες απαγόρευσης φωτογράφησης και χρήσης συσκευών καταγραφής. Επιτρέπονται παιδιά, όμως αγόρια άνω των 6 ετών δεν έχουν πρόσβαση και οι άνδρες αποκλείονται πλήρως. Καλά, μία παραλία είναι, μην κάνετε έτσι. Θα έχει και απλό το πεζόδρομο για να περπατάμε. Γιατί όμως δημιουργήθηκε αυτή η ανάγκη? Αυτό εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Γιατί λέει ο Γιώργος, ρατσισμός. Το καταλαβαίνω. Ήθελες να πας σε αυτή την παραλία? Έχει 500. Σε αυτή τη συγκεκριμένη. Έχει και. Μπορείς να τρέξεις κιόλας, να κάνεις και το ποδηλατάκι σου. 5,5 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομο. Ε, όνειρο. Έχει και χώρους γυμναστικής και γήπεδα πάντελ. Δεν πας για μπάνιο εκεί, πας για να γίνεις ντούκι, κατάλαβες. Και jet ski και καγιάκ και flyboarding και θαλάσσια ποδήλατα. Αυτή δουλειά θα κάνεις, θα κάνουμε εμείς, εσείς δεν μπορείτε, κατάλαβες.

Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα τώρα και έχετε γράψει και πάρα πολλά σχόλια. Γεια σου Πίνκ, Αστέρι επίσης. Ο κύριος Κολοκυθάς εργάζεται σήμερα, δεν μπορείς να είναι μαζί μας. Επίσης, ποια ήταν η τελευταία αργία που ακούσατε τον Κολοκυθά να δουλεύει? Σας περιμένω εδώ να το πείτε. Και αν δεν θέλετε να το πείτε σήμερα, είναι η απουσία του, αύριο, μετά τις 3.

τώρα σιγά σιγά εμείς να σας αφήσουμε. Εννοείται ότι βιταμίνες να δώσουμε. Ναι, από την πολυκούραση μπαίνει τίποτα. Θα του δώσουμε μια πετσετούλα να σκουπιστεί λίγο. Θα τον περιμένει εδώ στην καρικλίτσα του, έτσι που μπαίνει βαρύς και με τις πατατούκες, ακόμη και καλοκαιριάτικα, μέσα στο ραδιοθάλαμο του Sky. Θα του αφήνω μια πετσετούλα να σκουπίζει τον υδρότα του. Να κάνουμε άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά μας, εκτάκτως, και κάναμε παρεούλα όπως τα παλιά τα χρόνια που ήμασταν εδώ και Σάββατα. Θυμάστε τα παιδιά της αλλαγής. Εκτάκτως σήμερα. Όμως αύριο θα τα πούμε κανονικά 12 παρατέταρτο live view με Άρη Πορτοσάλτε. Με Άρη Πορτοσάλτε να επιστρέφει από τη Βιέννη και θα μας τα πει όλα από πρώτο χέρι. Δεν μπορώ να αποκαλύψω περισσότερα. Έγινε χαμός την Παρασκευή με τη σύνδεση που κάναμε από τη Βιέννη με τον Άρη έξω από το χωριό της Eurovision, γιατί κανένας δεν περίμενε ότι ο Άρης θα μιλούσε για τη Eurovision. Αλλά δεν ξέρετε ότι η Eurovision πήγε στον κύριο Άρη μας. Έτσι λοιπόν αύριο θα είμαστε μαζί κανονικά στο στούντιο και θα μας τα πει όλα, τα έζησε από κοντά. Να έχετε μια υπέροχη Κυριακή, να προσέχετε. Πέρσα, Πέτρο, Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή, τα λέμε αύριο.

0: κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14?
9: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
10: Να το, ήρθε.
8: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας. Πέρατε Big Win και σας διέκοψα.
1: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22.

0: 5η-21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στερ.
9: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας, ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
10: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
11: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
12: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
13: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
14: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.

0: Καπέλα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιωτά 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στην οδό Γκονουγιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
5: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
6: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Bella FM.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Τιμά τον Σταύρο Ξαρχακό. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχακός, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky με Κώστα Σπανό σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Πέρσα Μπούλια έχει την αρσυνταξία, στην επιμέλεια παραγωγής η Σοφία Καλαβρού, Πέτρος Μωραήτη στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Σπύρος Μάλης σήμερα στο μικρόφωνο. Και διανύουμε ένα Σαββατοκύριακο με έντονο προεκλογικό άρωμα αλλά και εξελίξεις, σημαντικές εξελίξεις, καθώς ουσιαστικά είχαμε το εναρκτήριο λάκτισμα της προεκλογικής περίοδου από τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πριν από λίγο η ομιλία του, αφού είχαν προηγηθεί και ομιλίες κορυφαίων υπουργών. Αφετέρου έχουμε τη διαγραφή Πολάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, κίνηση που, όπως λένε άνθρωποι που γνωρίζουν τα του κόμματος, ίσως λειτουργήσει και ως καταλύτης εξελίξεων.
1: Ο κύριος Πολάκης δεν άφησε περιθώρια στον κύριο Φάμελο να κάνει κάτι διαφορετικό. Νομίζω η δεύτερη παρέμβασή του μέσω διαδικτύου ήταν προσβλητική.
2: Έχετε ακούσει κάτι ορολογιακές βόμβες που κάνουν τικ-τικ-τικ-τικ και κάποια στιγμή σκάνε?
3: Σκάνε, ναι.
2: Δεν ήταν τσαφνικό, ναι.
4: Ο κύριος Δένδιας το έχει καταλάβει και αλλάζει τη χώρα και ο κύριος Δένδιας. Αυτά που έχει κάνει στο Υπουργείο Άμυνας, τεράστιες τομές.
5: Δεν υπάρχουν ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε τέσσερις διαφορετικές γραμμές. Είναι η σύνθεση όλων των διαφορετικών αποχρώσεων της μεγάλης λαϊκής παράταξης που λέει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Σε λίγο θα έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ και στα δύο πεδία που μόλις ακούσαμε. Είχαμε ακόμη μια περίπτωση εγκατάλειψης. Ουσιαστικά νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε για κακοποίηση. Όταν ζουν παιδιά σε αυτές τις συνθήκες, έχουμε κακοποίηση αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους. Μια περίπτωση όμως που θέτει ακόμη πιο βασανιστικά ερωτήματα σχετικά με το ρόλο των υπηρεσιών πρόνοιας που έχουμε στη χώρα.
6: Γνώριζαν όλοι. Πήγαινε κοινωνικός λειτουργός. Και ξέρετε, αυτό που κάνει το κράτος, η πολιτεία με την αστυνομία, είναι για να δείξει ότι κάνει κάτι.
7: Είναι δυνατόν ένα παιδί με βαρύ εμπισμό να ζει σε τέτοια οικογένεια τόσο καιρό και να μην επιλαμβάνεται η πρόνοια?
0: Έλατε, ποιος επιλαμβανόταν? Μία βόμβα έριξε ο εργατολόγος Δημήτρης Μπούρλος το πρωί στο Sky. Μίλησε στη ΦΕΗ Μαυραγάνη για μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ουσιαστικά μπορεί να οδηγήσει, σε περιπτώσεις χειρίας τώρα μιλάμε, ακόμη και σε κατάργηση της μιας από τις δυο εθνικές συντάξεις.
8: Μετά την ισχύ του νόμου Κατρούγκαλου, ο νόμος λέει ότι όταν σωρεύονται δύο συντάξεις, δηλαδή από δικό σου δικαίωμα και σύνταξη χειρίας, θα πρέπει να αποδίδεται μία εθνική σύνταξη.
0: Και για να μην ξεχνιόμαστε, έκανε καλή εμφάνιση, έτσι είπαν και όσοι παρακολουθούν τα της Eurovision, ωστόσο δεν τα κατάφερε να πλασαριστεί σε μία από τις πρώτες θέσεις, όπως τουλάχιστον έλεγαν και τα προγνωστικά. Με αυτή τη γλώσσα των στοιχημάτων νομίζω το περιέγραψε και ο ίδιος ο Ακύλας.
9: Που είπα, φέρτο!
0: Πάλι κουβά! Λοιπόν,
10: όχι, παιδιά, όχι.
0: Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι όντως στεναχωρημένος. Γιατί
10: όχι,
0: δεν ήθελα να σας απογοητεύσω,
10: όχι,
0: δεν
10: όχι,
0: ήθελα
10: όχι,
0: να σας στεναχωρήσω.
10: Όχι.
0: Πραγματικά με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, το ότι μου δώσετε αυτή την ευκαιρία. Θα δούμε και στη συνέχεια τι έγινε στη Eurovision. Πάλι κουβά, ο ίδιος ο Ακύλας το είπε. Εμείς θα ξεκινήσουμε με την ομιλία του Πρωθυπουργού, λοιπόν, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, η ομιλία του Πρωθυπουργού που έκλεισε αυτό το συνέδριο, ένα συνέδριο που ουσιαστικά σηματοδότησε και την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Φάνηκε και από την ομιλία του Πρωθυπουργού, έθεσε τα σκληρά διλήμματα που θα βρεθεί ο ψηφοφόρος μπροστά στην κάλπη, φάνηκε και από τις ομιλίες των άλλων στελεχών και των κορυφαίων υπουργών του κόμματος. Μας περιμένει ήδη ο Γιάννης Καντέλης. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Διλήμματα τα οποία επανέλαβε σήμερα στην καταληκτική του ομιλία ο κύριος Μητσοτάκης. Το πιο σας σηκώσε τηλέφωνο στις 3 ώρα τα ξημερώματα, αυτός ο Τσίπρας, το τρεψήφιο στο Μαξίμου, αυτός ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, ο Φάμελος, ο Βαϊλόπουλος ή οποιοδήποτε άλλος, το οποίο μπορεί να εγγυηθεί την σταθερότητα της χώρας. Αυτά είναι διλήμματα με τα οποία θα πάει η Νέα Δημοκρατία και στις εκλογές. Στην ουσία, ο κομματικός μηχανισμός τίθεται ήδη από αύριο σε εκλογική ετοιμότητα, παρότι, επειδή υπάρχει αυτό το κλίμα, ο κ. Μητσοτάκης έσπευσε στη σημερινή του ομιλία να πει ότι οι εκλογές, να επαναλάβει μάλλον, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Μέχρι τότε έχουμε πολλή δουλειά, είπε, απευθυνόμενος στα μέλη της κυβέρνησης, τα οποία ήταν παρόντες προφανώς στο συνέδριο. Από εκεί πέρα, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε πολλά μηνύματα και στο εσωτερικό του κόμματος, της παράταξης. Δεν θα μιλήσω για την αντιπολίτευση σήμερα, είπε. έκανε μόνο μία αναφορά στο ότι δεν θα επιτρέψει η Νέα Δημοκρατία η χώρα να γυρίσει πίσω στο 2015 όπως προσπαθούν κάποιοι, αναφερόμενος αμέσως στον κύριο Τσίπρα. Από εκεί και πέρα ο κύριος Μητσοτάκης ίσως να ήταν και μια έμεση απάντηση αυτό στις θεσινές τοποθετήσεις κορυφαίων υπουργών, κυρίως του κυρίου Δένδια, ο οποίος είχε πολλές αιχμές στην ομιλία του, είπε το συνέδριό μας δεν είχε ποτέ σκοπό να γίνει ένα άθροισμα μονολόγων, αλλά να συνθέσουμε όλες τις απόψεις που ακούστηκαν εδώ, με αναφορές προφανώς στην παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή, αλλά στέλνοντας και ένα μήνυμα ότι τις εξελίξεις καθορίζουν οι παρόντες και όχι οι απόντες. Και αυτό είναι σαφές ότι πήγαινε στην απουσία του κυρίου Κώστα Καραμαλή, ο οποίος δεν παρευρέθηκε φέτος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
3: Τρία πράγματα που θα ήθελα, έτσι με την εμπειρία που διαθέτησε το σχόλιο σου. Πρώτο, για το χρόνο των εκλογών, ας το πιάσουμε από εκεί. Επιμένει ο κύριος Μητσοτάκης, παρότι φαντάζομαι εσύ που τα παρακολούθησες και από κοντά στο συνέδριο, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, συζητούν έντονα το ενδεχόμενο να έρθουν νωρίτερα, έτσι δεν είναι?
11: Και διέρεε και από το ίδιο το Μεγάλο Μαξίμου τις προηγούμενες μέρες. αυτό. Κοίτα να δεις, νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης θέλει να έχει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Πρόωρες εκλογές, η ακριβή του ημερομηνία ούτως ή άλλως δεν μπορεί να αναγγέλλεται. Από εκεί πέρα, αναλόγως τις εξελίξεις, θα σου έλεγα κυρίως στην οικονομία και στο κομμάτι του πληθωρισμού, τις εξελίξεις και σε γεωπολιτικό περιβάλλον, με τον πόλεμο στο Ιράν να είναι σε εξέλιξη και τι επιπτώσεις αυτό μπορεί να έχει. Όλα αυτά, πριν πάρει την τελική του απόφαση, ο κ. Μητσοτάκης θα τα ζυγίσει. Και θα κρίνει μετά το καλοκαίρι αν αυτό που είναι καλύτερο, προφανώς όταν κυνηγάς την αυτοδυναμία για να πετύχεις το στόχο σου, είναι να κάνεις τις εκλογές το φθινόπωρο ή αν καταφέρει να φτάσει έως το 2027, την άνοιξη του 2027. Μάλιστα, η πρώτη του ομιλία, Σπύρο, την Παρασκευή, είχε και μια αναφορά που δείχνει ίσως τι ο ίδιος πραγματικά θα ήθελε, ασχέτως που μπορεί να δειχθεί από τις εξελίξεις. Είπε ότι μετά τον Κωνσταντίνο Καραμαλή θα είμαι ο δεύτερος πρωθυπουργός που θα είναι παρόν σε έναρξη εξορίξεων στη χώρα μας, αναφερόμενος σε εξορίξεις στο Ιόνιο, όπου έχουν οριμάσει εκεί οι μελέτες.
3: Γεωτρύπανα εκεί.
11: Τα γεωτρύπανα αυτά θα μπουν τον Φεβρουάριο.
3: Ναι.
11: Άρα ο ίδιος νομίζω θα ήθελε να φτάσει μέχρι την άνοιξη. Μένει να δούμε αν αυτό θα καταστεί εφικτό και από τις εξελίξεις ή τα όσα θα συνυπολογίσει πριν πάρει τελική του απόφαση.
3: Το δεύτερο είναι, αναφέρθηκες ακροφυγώς στο θέμα των ομιλιών από κορυφαία στελέχη και υπουργούς που με τον ένα ή άλλο τρόπο έδωσαν το στίγμα σε ό,τι αφορά τις πολιτικές τους θέσεις ή ακόμα και φιλοδοξίες, αλλά σε ένα κλίμα νομίζω που τόσο όσο.
11: Ναι, τόσο όσο, γιατί προφανώς όταν είναι Δημοκρατία παράδοση εκλογές δεν είναι, υπάρχει ζήτημα οποιασδήποτε αμφισβήτησης. Από εκεί πέρα όμως όλες αυτές, όλο αυτό το κλίμα, το αν επιτυγχάνεται η αυτοδυναμία ή όχι, τι πολιτικό σκηνικό θα διαμορφωθεί, προφανώς ανοίγει σε πολλούς τις συζητήσεις στο παρασκήνιο για την επόμενη μέρα. Και εδώ ίσως να είδαμε τις πρώτες τοποθετήσεις για τα μελούμενα στη Νέα Δημοκρατία. Όπως είπα όμως, σε κάθε περίπτωση όλα αυτά μετά τις εκλογές, που το αποτέλεσμά τους θα έχει άμεση συνάρτηση. Mm-hmm.
3: Και το τρίτο, επειδή το επανέλαβε, είπε σήμερα, δεν το άκουσα για να είμαι ειλικρινής, ο κύριος Μητσοτάκης, για το αν θα χτυπήσει νύχτα το τηλέφωνο, κάπως έτσι.
11: Ναι.
3: Υπονοώντας προφανώς για κάποιο σοβαρό εθνικό θέμα. Θα δούμε σε λίγο, έχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες και ο Μανώλης Κωστίδης για το τι ετοιμάζουν οι Τούρκοι, αλλά επιλέγει να δώσει βάρος αυτό γιατί βλέπει ότι δημιουργείται ένα κλίμα από την Άγκυρα αυτή την περίοδο, έτσι.
11: Ναι, δεν θα το συνδύαζα με την Άγκυρα την τοποθέτησή του αυτή και με το αν μπορεί να συμβεί κάτι. Κυρίως είναι ένα δίλημα στο όλες οι δύσκολες συνθήκες από την εισβολή στον Εύρο μέχρι κάτι που λέει οποιοδήποτε.
3: Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, δηλαδή.
11: Νομίζω ότι μπαίνει σε ένα γενικότερο πλαίσιο, παρότι είναι προφανές, για να απαντήσω και σε αυτό που λες, ότι η Αθήνα παρακολουθεί πολύ προσεκτικά τι γίνεται στην Άγκυρα. Δεν πάει να πει ότι δεν υπάρχουν πολλά στελέχη και της κυβέρνησης και πολύπειρα κοινοβουλευτικά στελέχη, θα σου έλεγα, που προφανώς μία ανησυχία δεν την κρύβουν για το τι μπορεί να υπάρξει ως αντίδραση ή ως αντανακλαστικό από την πλευρά της Τουρκίας. βλέποντας τις κινήσεις που έχουν γίνει από πλευρά της Ελλάδας στο τελευταίο διάστημα. Ναι. Από το θαλάσσιο φοροταξικό σχεδιασμό μέχρι τη συμμαχία με το Ισραήλ. Άρα η εγρήγορση υπάρχει και είναι δεδομένη. Ναι. Στην ελληνική
3: Γιάννη, κυβέρνηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι και καλή ξεκούραση. Σε συνέδριο πάντα υπάρχει τρέξιμο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ένα-δύο αποσπάσματα έτσι από την καταλεκτική ομιλία του Πρωθυπουργού στο συνέδριο ενώ. Ακούμε τον κύριο Μητσοτάκη.
9: Τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαθρεπαντήσει λοιπόν ο καθένας, ποιος άλλος αν όχι εμείς το κόμμα της Ευρώπης ξέρει και μπορεί να διαπραγματευτεί τα εθνικά συμφέροντα στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης ευθύνης. Ποιος έχει τη δύναμη να οδηγήσει την Ευρώπη σε αυτά τα κρίσιμα άλματα τα οποία πρέπει να κάνει.
3: Διλημμάτων συνέχεια.
9: Άκουσα αρκετές από τις ομιλίες για ένα ευρύ φάσμα θεματικών. Με πρώτη την ισχυρή οικονομία. Είναι η προϋπόθεση για μια ισχυρή Ελλάδα. Γιατί ασφαλώς μόνο αν παραμείνουμε σε μια αναπτυξιακή τροχιά θα μπορούμε να χρηματοδοτούμε την κοινωνική φροντίδα, να στηρίζουμε την υγεία, να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας ικανότητα, αλλά και να απλώσουμε παντού την νομιμότητα που για μας είναι προϋπόθεση ελευθερίας.
3: Αυτό είναι το ένα πεδίο των πολιτικών εξελίξεων που σας είπα ότι είχαμε το Σαββατοκύριακο. Το δεύτερο, το πρώτο ήταν προγραμματισμένο, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το δεύτερο προέκυψε ξαφνικά ή όχι απολύτως ξαφνικά. Γιώργος Παναγιωτόπουλος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στο Action. ΣΥΡΙΖΑ χαμού.
2: Θα σας πω, έχετε ακούσει κάτι ορολογιακές βόμβες που κάνε τικ τικ τικ τικ τικ και κάποια στιγμή σκάνε.
10: Σκάνα, ναι.
2: Δεν ήταν ξαφνικό, ναι.
3: Δεν ήταν ξαφνικό, λέει, σαν τις ορολογιακές βόμβες, Αντώνια Τζολέτα, που κάνουν τικ τικ τικ τικ. Ακουγόταν καιρό αυτό το τικ τικ τικ.
12: Ακουγόταν καιρό, είναι η αλήθεια. Τώρα ότι θα φτάναμε στη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, αυτό νομίζω ήταν ευνηδιασμός. Αλλά ευνηδιασμός ήταν και η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη χθες.

0: Αριστίδη να έχει εκλεγεί στα όργανα του κόμματος ως βουλευτής, σημαίνει αυτομάτως και τη διαγραφή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κοινωνική Επιτροπή. Άρα λοιπόν δεν θα έχει λόγο ούτε ψήφο σε μια πιθανή συνεδρία στις ερχόμενες ημέρες. Υπάρχει απάντηση σήμερα από τον κύριο Πολάκη ότι δεν ισχύει αυτό και ότι ουσιαστικά όταν θα γίνει Πολιτική Γραμματεία θα συμμετέχει κανονικά. Και καλή μάλιστα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να μην φεύγουν από τις τοπικές οργανώσεις, να παραμείνουν, προαναγγέλλοντας ότι ουσιαστικά η επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ είναι με αυτόν.
1: Ναι, για να αρχίσω από αυτό και μετά να σε ρωτήσω με βάση την εκτίμησή σου, το σχόλιο σου για το τι μπορεί, τι εξελίξεις μπορεί να σηματοδοτήσει τόσο για το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τον ευρύτερο χώρο αυτή η κίνηση. Θέλω να μείνω λιγάκι σε αυτή την ανάρτηση Πολάκη, τη διάβασα προσωπικά. Να μου πεις αν συμφωνείς, Αντώνη, μπορεί σε επίπεδο γλωσσικού ύφους να μην έχει αυτές τις οξύες εκφράσεις και χαρακτηρισμούς που έχει συνηθίσει ο Πολάκης στο παρελθόν. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μου, είναι η πιο μεστή με μηνύματα και προειδοποιήσεις που έχει βγάλει ακόμα και από αυτή που προκάλεσε τη διαγραφή του. Δηλαδή λέει από τη μια αυτό που είπες, λέει ότι αυτά που ακούγονται περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία είναι φιλεναφλήματα, δηλαδή αρνείται να αποδεχθεί ότι εγώ δεν θα συμμετέχω στην Πολιτική Γραμματεία. Δεύτερο σημείο, λέει ουσιαστικά ότι η διαγραφή του δεν είναι έγκυρη, έφυγα λέει με απόφαση του Φάμελου. Όχι, χωρίς να στηρίζεται σε κανονισμό της Βουλής ούτε σε κομματικό κανονισμό. Και καταλήγει υπενθυμίζοντας την ισχύ του στο κόμμα, λέει, εγώ εκλέχθηκα στην Πολιτική Γραμματεία. Και να θυμίσω ότι πήρα ένα ποσοστό το μεγαλύτερο από όλη την Ελλάδα. Δηλαδή βάζει αρκετά θεματάκια.
0: Ναι, μιλάει βεβαίως και για την προηγούμενη Πολιτική Γραμματεία. Είναι πολλά τα θέματα που βάζει. Ουσιαστικά δίνει ένα βροντερό παρόν για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο Παύλος Πολάκης ανήκει σε στελέχη της μειοψηφίας βέβαια, που είναι αποφασισμένα με νύχια και με δόντια να κρατήσουν αυτόνομο το ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά τι, ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει στις επόμενες εκλογές απέναντι από τον Αλέξη Τσίπρα. Επειδή αυτή τη στιγμή ουσιαστικά τι γίνεται, Σπύρο, γίνεται ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών στην αριστερή πολιτεία και με όσα συμβαίνουν στη Νέα Αριστερά. Αναμένεται να δούμε πολλά επεισόδια το επόμενο διάστημα. Και όλα βεβαίως έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι οι εξελίξεις σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα πηγαίνουν πολύ πολύ πιο μπροστά. Λέγαμε για Ιούνιο, λέγαμε αρχικά για Σεπτέμβριο, ήρθε ο Ιούνιος, αλλά φαίνεται ότι τέλη Μαΐου υπάρχουν και δύο ημερομηνίες πιθανές, 26-27 θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Άρα όλοι οι παίκτες βάζουν τώρα πλέον τα χαρτιά τους πάνω στο τραπέζι και προσπαθούν να κινηθούν αναλόγως.
1: Έκανε την καλύτερη γέφυρα γιατί διάβασε σήμερα το ρεπορτάζ στην Καθημερινή. Έχει κυκλώσει στο ημερολόγιο σου αυτή την ημερομηνία, στο άθρο σου διαβάζω, την 26η Μαΐου, που για να είμαι ειλικρινής, ψάχνουν να βρω τώρα στο ημερολόγιο τι μέρα πέφτει 27.
0: Τρίτη.
1: Τη συνδέει με κάτι, έχει εκείνη την ημέρα κάποια για το βιβλίο, τίποτα τέτοιο?
0: Όχι, δεν συνδέεται με κάτι και μπορεί να είναι η Τετάρτη 27 ή μπορεί να είναι τέλος Μαΐου.
1: Ναι.
0: Μάλιστα έχει ακουστεί πλέον και ο χώρος, ότι θα είναι το θυσίο. Δεν συνδέεται με κάτι, γιατί προσπάθησα κι εγώ, συνομιλώντας με στελέχη, να βρω κάποια συμβολική ημερομηνία, όπως θα ήταν η 12η Ιουνίου, η υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αλλά φαίνεται ότι αυτή η ημερομηνία είναι πολύ αργά για τον Αλέξη Τσιπρατιά, ο οποίος θέλει να έχει έτοιμο το κόμμα του, να καταγραφεί στις δημοσκοπήσεις, δίπλα στο Πασόκ, δίπλα στη Μαρία Καριστιανού, που κάνει το επόμενο βήμα αυτή την Πέμπτη, του Αγίου Κωνσταντίνου.
1: Και εδώ επισημαίνεις και τους λόγους που οδήγησαν τον Αλέξη Τσίπρα να το φέρει πιο μπροστά. Τον έναν τον είπες, Καριστιανού, τον δεύτερο τον γράφεις, Πασόκ.
0: Το Πασόκ, το οποίο βεβαίως βλέπουμε ότι μετά το συνέδριο, σιγά σιγά, όχι τίποτα θεαματικό, τσιμπάει στις δημοσκοπήσεις και στην εκτίμηση ψήφου είναι πάνω από 15%. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ενδεχομένως ένιωσε το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα ότι εδώ χάνεται κάποιο έδαφος, ότι πρέπει να μετρηθεί, συν τη Μαρία Καριστιανού, συν βέβαια πάντα το ενδεχόμενο των πρώην εκλογών που ακόμα και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας τα γαλάζια στελέχη που συζητούσαν μεταξύ τους.
1: Πάντως νομίζω ότι συμφωνείς σε αυτό, Αντώνη, ότι η διαγραφή ενός στελέχου σαν τον Πολάκη, που κατέγραψε μια σημαντική δύναμη και στα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ πρόσφατα στις εκλογές για την ανάδειξη ηγεσίας. Είναι κάτι που ταρακουνάει, πώς να το πω, το κόμμα και φέρνει πιο γρήγορα εξελίξει ό,τι είναι και αυτές, είτε για το ΣΥΡΙΖΑ είτε για όλο το χώρο.
0: Έτσι είναι όπως το λες. Πρόκειται για ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Πρόκειται για την επόμενη μέρα πλέον

0: του ΣΥΡΙΖΑ, για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ όντως θα προβεί σε κάποια συνεδριακή απόφαση που θα τον φέρνει κοντά στον Αλέξη Τσίπρα. Αν και σου θυμίζω, Σπύρο, ότι και αυτή η εξίσωση δεν είναι τόσο απλή, γιατί ο πρώην Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι δεν προτίθεται να κάνει συμμαχίες με άλλα κόμματα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα ή κάποιος να ρίξει νερό στο κρασί του. Είναι μεγάλη κουβέντα που ανοίγει.
1: Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ο Αντώνης Ατζολέτος, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, για τις κινήσεις που γίνονται και το τι μπορεί να σηματοδοτήσουν. Αυτό σχολιάζουν και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Γαβρίλος είναι βουλευτής του κόμματος. Το πρωί ήταν στο Sky.
2: Ο κύριος Πολάκης δεν άφησε περιθώρια στον κύριο Φάμελο να κάνει κάτι διαφορετικό. Νομίζω η δεύτερη παρέμβαση του μέσω διαδικτύου ήταν προσβλητική και κατά τη
3: αυτό
2: γνώμη τη δική μου, αλλά έτσι την εξέλαβε και ο κύριος Φάμελος με το υπονοούμενο που άφησε για κρυφή ατζέντα.
1: Να κάνουμε τώρα μια στάση ό,τι αφορά την εγχώρια επικαιρότητα και με τη βοήθεια της Κορίνας Γεωργίου από το Διεθνές Ρεπορτάζ του Sky να δούμε τι γίνεται στα δύο μεγάλα μέτωπα, Ουκρανία, Μέση Ανατολή. Στην Ουκρανία είχαμε μια επίθεση των Ουκρανών την περιφέρεια της Μόσχας με ντρόν, μια πολύ μεγάλη επίθεση που εξαπέλυσε το Κίεβο, και από την άλλη είχαμε τον Τραμπ που εξακολουθεί να απειλεί και με ένα μάλιστα περίεργο τρόπο, όχι περίεργο, τίποτα δεν είναι περίεργο για τον Τραμπ, τέλος πάντων χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη να απειλεί αυτή τη φορά το Ιράν. Για όλα αυτά η Κορίνα. Γεια σου Κορίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματα λοιπόν κατά την προσφυλή του τακτική. Να ξεκινήσουμε όμως από την Ουκρανία. Ναι. Η περιφέρεια της Μόσχας αλλά και άλλες περιοχές δέχθηκαν τη μεγαλύτερη επίθεση για πάνω από έναν χρόνο. Να πούμε λοιπόν ότι η Μόσχα βρέθηκε στο στόχαστρο δεκάδων drones τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και να τραυματιστούν 4 λίγες ημέρες μετά το τέλος της εκεχηρίας με την Ουκρανία και λίγο μετά το ρωσικό μπαράζ σε αρκετές ουκρανικές περιοχές. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι 556 μη επανδρομένα αεροσκάφη κατερρύφθησαν πάνω από τη χώρα στη διάρκεια της νύχτας και σήμερα το πρωί. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος της Ρωσικής Πρωτεύουσας, η αντιεροπορική άμυνα κατέρριψε συνολικά 81 drones. Ο κ. Σομπιάνιν δήλωσε επίσης ότι 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι εκ των οποίων κοντά στην είσοδο του διυλιστηρίου πετρελαίου της Μόσχας, ενώ 3 σπίτια υπέστησαν ζημιές. Επαναλαμβάνω, όλο αυτό συμβαίνει λίγες ώρες μετά το ρωσικό σφυροκόπημα σε αρκετές πόλεις της Ουκρανίας, μεταξύ αυτών και το Κίεβο.
1: Και το serial συνεχίζεται με τον όχι, το λέω έτσι γιατί είχαμε πρόσφατα και τις δηλώσεις Πούτιν ότι είμαστε κοντά σε ειρήνη, αλλά ναι, βλέπουμε αυτά τα επεισόδια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Κορίνα, να είσαι καλά. Η Κορίνα Γεωργίου. Θα πάμε σε διαφημίσεις και μετά θα επιστρέψουμε να δούμε 2-3 θέματα που νομίζω ότι αξίζει να μείνετε μαζί μας. Το πρώτο είναι αυτό που είπε ο Δημήτρης Μπούρλος, ο γνωστός εργατολόγος, για μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που μπορεί να ανατρέψει πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά τις συντάξεις χειρίας. Είναι σημαντική η είδηση που έδωσε σήμερα ο κύριος Μπούρλος. Αυτά και άλλα σε πολύ λίγο.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, του Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
3: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
8: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Βρε αγάπη μου! Πόσο ωραία μέρα είσαι!
14: Έλα πια με το αυτοκίνητο!
15: Πάλι hot dog! Φάγαμε και χθες!
14: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό!
16: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα!
17: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Και ερχόμαστε αμέσως σε αυτό που σας προαναγγείλαμε για τη βόμβα για τις συντάξεις Χειρίας που έριξε το πρωί στον Sky και στην εκπομπή της Φέιζη Μαυραγάνη ο εργατολόγος ο κύριος Δημήτρης Μπούρλος. Γνωστοποιώντας στην ουσία ο γνωστός εργατολόγος ο κύριος Μπούρλος μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, συγκεκριμένα για να το πιάσουμε το νήμα από την αρχή, όπως είπε ο κύριος Μπούρλος, η υπόθεση αρχίζει ουσιαστικά από το 2021. Τότε εκδόθηκε εγκύκλιος που έκανε ερμηνεία των διατάξεων, γιατί αυτό αφορά τον νόμο Κατρούγκαλου. Το 2021, λέει ο κύριος Μπούρλος, εκδόθηκε μία εγκύκλιος που έκανε ερμηνεία των διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου. Τι έλεγε? Έλεγε ότι δεν πρέπει να δίνονται δύο εθνικές συντάξεις σε περίπτωση Χειρίας, αλλά μία. Εναντίον της εγκυκλίου προσέφηγαν σύλλογοι συνταξιούχων. Προσέξτε τη συνέχεια. Έρχεται λοιπόν, και ερχόμαστε στην είδηση, το Συμβούλιο της Επικρατείας ακυρώνει μεν την εγκύκλιο, ωστόσο αποδέχεται κάτι άλλο. Έκρινε ότι στις περιπτώσεις δύο συντάξεων που παίρνει η χείρα ή ο άντρας που έμεινε χείρος και παίρνει και τη δική του σύνταξη και τη σύνταξη του αποθανόντος, ουσιαστικά πρέπει να καταργηθεί η μία, ο κ. Μπούρλος.
18: Και εκδόθηκε η απόφαση από το Συμβούλιο Επικρατείας, το οποίο ακύρωσε μεν για τυπικούς λόγους την εγκύκλιο αυτή, έκανε όμως κρίση και αναφορά στις διατάξεις και στην ουσία είπε ότι μετά την ισχύ του νόμου Κατρούγκαλου, ο νόμος λέει ότι όταν σωρεύονται δύο συντάξεις, δηλαδή από δικό σου δικαίωμα και σύνταξη Χειρίας, θα πρέπει να αποδίδεται μία εθνική σύνταξη.
1: Και συμβαίνει και κάτι άλλο με τις συντάξεις Χειρίας, αυτό όμως είναι γνωστό. Ο κύριος Μπούρλος αναφέρθηκε σε μία απόφαση πρόσφατη του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έδωσε την είδηση. Συμβαίνει όμως και κάτι άλλο που είναι γνωστό, αλλά δεν έχει δοθεί λύση ακόμη. Λέει ότι δεν μπορεί να εξεταστεί μεμονωμένα από την κυβέρνηση το ζήτημα αυτό, γιατί εκκρεμεί και κάτι ακόμη σε ό,τι αφορά τις συντάξεις Χειρίας. Πολλές χιλιάδες συνταξιούχων συνεχίζουν να παίρνουν το 70%, το 70% της σύνταξης Χειρίας, ακόμη και μετά την τριετία, ενώ ο νόμος λέει ότι μετά την τριετία η σύνταξη Χειρίας θα έπρεπε να πέφτει στο 35%.
18: Αυτό το θέμα συνδέεται άρρηκτα και θα πρέπει να δοθεί μια συνολική λύση με το άλλο θέμα που κατ' επανάληψη έχουμε συζητήσει. Mm-hmm. Ποιο δηλαδή? Τι γίνεται μετά την τριετία ναι. στις συντάξεις χειρίας όταν υπάρχει σύνταξη και από ίδιο δικαίωμα. Ναι. Έτσι, είναι ένα δεύτερο θέμα αυτό,
16: βέβαια,
18: αλλά
16: κάποιος να ρυθμιστούν από κοινού.
18: Ακριβώς.
1: Και το πώς θα ρυθμιστούν απασχολεί πάρα πολλούς συνταξιούχους, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι τίθεται και το θέμα εφαρμογής του νόμου. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να βρεθεί από το 70% στο έντερα, να χάσει τη μισή του σύνταξη εν ολίγης, αυτή που παίρνει τώρα, τη σύνταξη χειρίας, αφετέρου, και αυτό ακόμη ωρείται να ζητηθούν και αναδρομικά. Να του πούν ότι από τότε ψηφίστηκε ο νόμος και θα έπρεπε να πέσει το 35%, εσύ συνεχίζεις και παίρνεις το 70%. Έλα εδώ να κάνουμε λογαριασμό. Υπάρχουν σενάρια που συζητάει η κυβέρνηση για το πώς μπορεί να γίνει μια ομαλή μετάβαση χωρίς να πονέσει και να φέρει σε αδιέξοδο τους συνταξιούχους, αλλά αυτό είναι κάτι που θα το δούμε σε δεύτερο χρόνο. Δηλαδή, υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις για τη σύνταξη χειρίας, για την κράτηση ασθενείας, για ένα κούρεμα μόνο στην εθνική σύνταξη. Υπάρχουν διάφορα σενάρια, μη σας τα λέω τώρα. Πάντως η είδηση είναι ότι τίθεται το θέμα με την κατάργηση της μίας εθνικής σύνταξης όταν υπάρχει χειρίας, και το δεύτερο, αυτό το οποίο χρονίζει, τι γίνεται με την περικοπή στο 35% της σύνταξης χειρίας. Και επειδή τώρα πολύ βαρύναμε, η Μέρη Σκανδάλη είναι στο στούντιο, γιατί χθες είχαμε το τελικό της Eurovision. Όχι πως δεν θα βαρύνουμε, γιατί άλλα περιμέναμε. Άλλα μας ήρθανε.
16: Δυστυχώς.
1: Καλώς τι.
16: Εμείς είχαμε σκεφτόμαστε αν θα γίνει Θεσσαλονίκη, θα γίνει Αθήνα. Ο τελικός που θα γίνει του χρόνου.
1: Αρχίσει να συζητάτε και όλα
16: ναι,
1: τέτοια.
16: Ναι.
1: Τι λες.
16: Δεν φαβορεί Θεσσαλονίκη πάντως. Εντάξει.
1: Δεν το πιστεύω ότι φτάσαμε εκεί. Και όχι μόνο εσείς, συγγνώμη, αλλά διαβάζαμε και στοιχηματικές ότι τον έδιναν δεύτερη θέση, τρίτη θέση και φαβορή κτλ.
16: Ναι, ναι, ναι. Πρώτη, δεύτερη θέση, μετά πήγε στην τρίτη. Κάτω από την πέμπτη δεν είχε πέσει πάντως, ναι. Μέχρι και χθες το βράδυ. Που εντάξει, απογοητευτήκαμε και από κριτικές επιτροπές που πήραμε μόνο 73 βαθμούς. Μετά πήραμε 147 από το κοινό. Αρκετά χαμηλά. Να σου πω τώρα από τις κριτικές επιτροπές, 20 χώρες δεν μας ψήφισαν καν. Μεγάλος αριθμός.
1: Να κυκλοφορήσει κανένα φυλάδιο με αυτές τις 20 χώρες, να δούμε πώς θα συμπεριφερθούμε και εμείς στην επόμενη Eurovision. Γιατί αυτά είναι ιδανικά, έτσι γίνεται.
16: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι είναι το σωστό.
16: Και να πούμε ότι κέρδισε η Βουλγαρία, που η Βουλγαρία δεν ήταν στα φαβορί. Από τον ημιτελικό και μετά άρχισε κάπως να ανεβαίνει και να ψιλομπαίνει στην ναι. δεκάδα. Δεν ήταν φαβορί. Κέρδισε με μεγάλη διαφορά λοιπόν από το Ισραήλ με 516 βαθμούς. Στη Σόφια λοιπόν θα γίνει ο επόμενος διαγωνισμός στην Eurovision. Να σου πω τώρα για την πεντάδα γενικά που ήταν. Mm-hmm. Βουλγαρία λοιπόν, Ισραήλ, Ρουμανία, Αυστραλία και Ιταλία. Και η Φιλανδία που ήταν φαβόρη βρέθηκε.
1: Και η Αυστραλία πεζόταν νομίζω.
16: Πολύ, ναι, ήταν αυτή.
1: Φιλανδία, Αυστραλία, αυτές άκουγα. Βουλγαρία, έχεις δίκιο, πρέπει να μπει και τη τελευταία 24
16: ναι,
1: ώρα.
16: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά μπήκε πολύ δυνατά. Πολύ ωραία παρουσία και αυτή τη
16: στιγμή. Ωραία παρουσία, ναι, ναι, ναι.
1: Ο Ακύλας σε τι κατάσταση βρίσκεται?
16: Στεναχωρημένος. Βλέπουμε και στα social media τις αναρτήσεις που κάνει. Είναι αρκετά στεναχωρημένος. Περίμενε κάτι καλύτερο. Χθες στις Σέρες στην κεντρική πλάτη είχαν στήσει και μια μεγάλη γιγαντοθόνη. Περίμεναν οι άνθρωποι. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ναι, δεν πειράζει. Του χρόνου.
16: Τουλάχιστον αναδείχθηκε από όλο αυτό ο Ακύλας. Ένα νέο παιδί, μουσικός του δρόμου. Αυτό να μας μείνει.
1: Πολύ σωστά κάνεις και επισημαίνεις τη θετική πλευρά για τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Πριν την Eurovision, εδώ που τα λέμε, ποιος τον γνώριζε, έτσι, δηλαδή να, μην τώρα τρελαθούμε ότι ήταν γνωστός σε όλο το Πανελλήνιο, και τώρα είναι ο Ακύλας, τα πιτσιρίκια έχουν τρελαθεί, σκούμε τα σκουφάκια του, αυτά με τα αυτάκια,
16: να, ναι, ναι.
1: τα πάντα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Μέρη Σκανδάλη, και λίγο Ακύλα. Σου είπα, φέρτο.

0: τρομάχτηκα λίγο, κυρίως γιατί δεν ήθελα να στενοχωρήσω εσάς. Δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν. Δεν μπορούσα να ανοίξω το κινητό μου μετά τα αποτελέσματα. Δεν ήξερα τι θα δω, τι θα αντικρίσω. Βέβαια, έλαβα πάρα πολλά μηνύματα αγάπης και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί έτσι μου γλύκαναν την καρδούλα.
1: Δεν πειράζει, είπαμε. Ας μείνουμε στη θετική πλευρά ότι αποκόμισε πολύ μεγάλη εμπειρία και εννοείται τεράστια αναγνωρισιμότητα μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όσο για μας, είπαμε. Του χρόνου. Στο θέμα τώρα που κινητοποίησε πολλές και διαφορετικές αρχές της χώρας για την εξάρθρωση του διεθνούς κυκλώματος που διακινούσε πλαστά φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής. Συμμετείχε και ο ΕΟΦ, συμμετείχε και η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος της Αστυνομίας, το λεγόμενο ελληνικό FBI. Τον όρο συντονισμό είχε Europol. Η εγκληματική αυτή ομάδα εξαπατούσε πολίτες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, προωθούσε παράνομα προϊόντα ως δήθεν γνήσια φάρμακα και μάλιστα για σοβαρές ασθένειες. Εκεί δεν είχαμε μόνο τα συμπληρώματα διατροφής, που και αυτά βεβαίως είναι επικίνδυνα όταν χορηγούνται χωρίς έλεγχο, αλλά ακόμη και άνθρωποι που υπέφεραν από σοβαρές νόσους έμπαιναν σε αυτή τη διαδικασία με τα πλαστά φάρμακα. Και όλο αυτό βεβαίως γιατί η ομάδα αυτή μέσα αυτή τη διαδικασία είχε. Η εγκληματική ομάδα είχε αποκομίσει κέρδη που έφταναν τα 250 εκατομμύρια ευρώ και όλο αυτό στημένο μέσα από ιστοσελίδες, μέσα από το ίντερνετ γινόταν η πώληση αυτών των φαρμάκων. Οι ιστοσελίδες που στείνονταν μπορεί να εξαφανίζονταν την επόμενη μέρα και μετά με διαφορετική ονομασία πάλι για την προώθηση αυτών των πλαστών φαρμάκων. Το σχολίασε ο κύριος Σπύρος Σαπουνάς, είναι ο καθέλληνα αρμόδιος, είναι ο πρόεδρος του ΕΟΦ.
2: Έχουμε πάρα πολύ στενή συνεργασία με τις διοκτικές αρχές και με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και με την Ίντερπολ και αφορούν και σε χώρες καταγγελίες και σε διεθνείς καταγγελίες αλλά και σε παρατηρήσεις και ελέγχους που έχουμε κάνει μόνοι μας ως Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας είναι αυτά τα οποία βλέπουμε πάρα πολύ συχνά ως ψευδεπίγραφα, δηλαδή φάρμακα τα οποία δεν μπορούμε να χυνηλατήσουμε και αμφισβητείται η αξιοπιστία και ασφάλεια αυτών. Φάρμακα για την σεξουαλική λειτουργία που φαίνεται ότι πολύ συχνά χρησιμοποιούνται από επιτίδιους, καθώς και συμπληρώματα διατροφής, όπου εκεί είναι λίγο μεικτό το πρόβλημα.
1: Αντιλαμβάνεστε το εύρος και το πλαίσιο που καταλάβαναν αυτά τα σκευάσματα, αυτά τα φάρμακα και πόσοι έχουν πέσει θύματα αυτού του κυκλώματος. Ο κύριος Χατζιμπιλαδέρης, Νίκος Χατζιμπιλαδέρης, είναι ο ταμείας του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής.
3: Το φάρμακο το οποίο έχει δει στο φυσικό σημείο, στο φυσικό φαρμακείο, να το αγοράζει και να πωλείται, όταν το βλέπει διαδικτυακά, είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται και 99,9% θα τον οδηγήσει σε μια αγορά η οποία θα είναι αμφιβόλου ποιότητας και ενδεχομένως θα είναι ψευδεπίγραφο φάρμακο. Δηλαδή, θα παραγγείλεις ένα φάρμακο και στο τέλος είτε θα σου έρθει απλή σκόνη, είτε θα σου έρθει κάτι το οποίο θα σε θέσει σε κίνδυνο.
1: Κυρίως αυτό πρέπει να συγκρατήσετε, ότι δεν είναι μόνο ότι δεν θα έχεις κανένα όφελος, αυτό αν θέλετε προκαλεί ένα κόστος, αλλά εν πάση περιπτώσει το προσπερνάμε. Είναι ότι θέτει την υγεία σου σε κίνδυνο. Το φάρμακο που αγοράζεις χωρίς έλεγχο, αλόγιστα, επειδή μπορεί μια ιστοσελίδα να στο πουλάει πιο φθηνά, η οποία ιστοσελίδα δεν είναι έγκυρη, και το λαμβάνεις, μπορεί να σου κοστίσει πάρα πολύ ακριβότερα, όχι στην τσέπη, αλλά σε ό,τι αφορά την υγεία. Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε στον Πάνο Γαρουφαλιά, γιατί είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο που έγινε στη Σκιάθο και μάλιστα οι τραυματίες νομίζω μεταφέρθηκαν και στην Αθήνα. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Είχαμε λοιπόν χθες το μεσημέρι όντως ένα τροχαίο ατύχημα στην περιοχή του Βασιλιά στην Σκιάθο. Επέβαινε στο αυτοκίνητο ένα ανδρόγυνο, ένας άντρας και μια γυναίκα. Ο άντρας ήταν οδηγός, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και χτύπησε στο κράσπεδο. Στη συνέχεια το αυτοκίνητο ακολούθησε εντελώς αντίθετη πορεία και κατέληξε στην πόρτα ενός ξενοδοχείου. Τραυματίστηκε ο οδηγός στα πλευρά, καθώς φαίνεται Φαίνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες έσπασε τα πλευρά του. Τραυματίστηκε όμως και η σύζυγός του. Μεταφέρθηκαν αμέσως στο κέντρο υγείας του νησιού. Ήταν αδύνατο να αντιμετωπιστεί το περιστατικό. Άρα λοιπόν ναυλώθηκε ένα μεταγωγικό της πολεμικής αεροπορίας και χθες το απόγευμα έκανε το δρομολόγιο από τη Σκιάθο στην Ελευσίνα και από εκεί με ασθενοφόρο οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Θριασσού. Είναι σε καλή κατάσταση, δεν κινδυνεύει η ζωή τους, αλλά προφανώς έχουν σοβαρά τραύματα. Ναι. Τουλάχιστον ένας από τους δύο.
1: Μπορεί να μην αφορά το συγκεκριμένο τροχαίο αυτό που θα πω, αλλά είναι ένα καμπανάκι. Εσύ το γνωρίζεις και από την περιοχή αρμοδιότητάς του ρεπορτάζ ότι τώρα το καλοκαίρι. Σε ό,τι αφορά τουριστικές περιοχές, νησιά και τα λοιπά, τα τροχαία, με αφορμή αυτό δηλαδή το λέω, χωρίς να έχει άμεση σχέση, τα τροχαία είναι ένα θέμα, έτσι πάνω είναι.
4: Και σε περιοχές οι οποίες είναι μη προσβάσιμες στα ορεινά, όπου είναι μακριά το κέντρο υγείας και ακόμα μακρύτερα το νοσοκομείο.
1: Πολύ, πολύ εύστοχη παρατήρηση. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Πάνο, ο Πάνος Γαρουφαλιάς. Σε αυτά τα τροχαία τώρα, επαναλαμβάνω, όχι το συγκεκριμένο, με αφορμή το συγκεκριμένο, εμπλέκονται και πολλοί πεζοί. Μάλιστα, υπάρχει ένα σημείο που πρέπει να δώσουμε προσοχή, γιατί η Ελστάτ στα τελευταία στοιχεία που έδωσε, γιατί επειδή χρειάζεται μια επεξεργασία των στοιχείων και μια επισημοποίηση, τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ αφορούν το Φεβρουάριο του 2026. Δεν έχει βγάλει καινούρια. Επαναλαμβάνω, επειδή χρειάζεται μια επεξεργασία στοιχείων ώστε να είναι έγκυρα. Το Φεβρουάριο λοιπόν του 26 είναι τα τελευταία στοιχεία από την Ελστάτ, δείχνει ότι έχουμε αύξηση των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα. Ενώ ακολουθούσαμε μια πτωτική πορεία τον Φεβρουάριο, έχουμε αύξηση. Να δούμε πώς θα κλείσει ο χρόνος. Ελπίζω να δείξει ότι συνεχίζουμε να πηγαίνουμε καλά. Αλλά και αυτό είναι ένα καμπανάκι. Έρχεται ένας μήνας και λέει: οπ, εδώ έχουν σκοτωθεί περισσότερη αύξηση σε σύγκριση με πέρυσι. Έχουν καταγραφεί 31 νεκροί και 20 βαριά τραυματίες. 27 ήταν οι νεκροί τον αντίστοιχο μήνα του 26. Μεταξύ αυτών και πολύ πεζή. Και είναι κάτι το οποίο δικαιολογείται από τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε ως οδηγοί. Εγώ θα προσέθετα και ως πεζή. Εσείς το λέτε.
5: Με πράσινο δικό μου να περνάει ο οδηγός μηχανής μεταξύ λεωφορείου και πλαϊνού αυτοκινήτου και να με σκοτώνει, να με χτυπάει και να με βρίζει κιόλα.
6: Αυτό που είπα στη μητέρα πριν ακριβώς τώρα είναι ότι δεν είμαστε στο εξωτερικό που σταματάνε στις διαβάσεις, οπότε πρέπει να προσέχουμε.
7: Πέρναγα εδώ και σταμάτησαν όλοι και ένας νεαρός πέρασε στο παρατρίχα, θα τη σκότωνε τη γυναίκα.
1: Ξέρετε, από όλες τις αναφορές, τις δηλώσεις τέλος πάντων που έκαναν συμπολίτες μας σχετικά με το τι γίνεται σε διαβάσεις πεζών, συγκράτησα μία γυναίκα που λέει, ξέρετε, εδώ δεν είναι όπως το εξωτερικό που σταματάνε οι οδηγοί όταν κάποιος πεζός πατάει στη διάβαση. Προσέξτε, γιατί εδώ είναι Ελλάδα. Πόσο θλιβερό ακούγεται αυτό. Ότι εδώ στην Ελλάδα δεν είναι όπως το εξωτερικό που σταματάνε οδηγοί. Και με θλιβερά να θα συνεχίσουμε, γιατί τι άλλο μπορεί να προκαλέσει αυτή η είδηση. Η δεύτερη είδηση μετά το Περιστέρι είχαμε στους Αγίους Αναργύρους για τα τρία παιδιά που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες. Έρχονται και νέα στοιχεία στο φως για αυτά τα παιδιά που ζούσαν σε ένα διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους ηλικίας 3, 5 και 7 ετών. 3, 5 και 7 παιδιά, ειδικά το μικρότερο μωρό. Οι γονείς των παιδιών έχουν συλληφθεί, κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Η αστυνομία επιλήφθηκε μετά από καταγγελία γειτόνων που έλεγαν ότι σε συγκεκριμένο διαμέρισμα ζουν τρία παιδιά σε αυτές τις συνθήκες, που θύμιζε λίγο περισσότερο χωματερή παρά σπίτι που ζουν τρία παιδιά. Τα τρία παιδιά έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο παιδών. Οι κάτοικοι τα έβλεπαν εδώ και καιρό να κυκλοφορούν παραμελημένα, είχαν κάνει καταγγελίες στο παρελθόν, είχαν γίνει έλεγχοι και εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Τι κάνουν και πόσο αποτελεσματικές είναι οι υπηρεσίες πρόνοιας σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί όταν έχουν γνώση του γεγονότος Και παρόλα αυτά συνεχίζει μια οικογένεια να ζει με αυτόν τον τρόπο, εκεί αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Η κυρία Δημογλίδου ήταν στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος της αστυνομίας είναι, κυρία Δημογλίδου.
8: Μιλάμε για κακές συνθήκες υγιεινής. Στη συνέχεια, βέβαια, όταν τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, να ξεκαθαρίσω ότι δεν προέκυψε κάποιο είδους κακοποίηση, γιατί αυτό είναι το πρώτο το οποίο αναρωτιόμαστε και ζητούμε από τους γιατρούς να διαπιστώσουν. Όμως τα παιδιά ήταν υποσυντισμένα, όπως μας αναφέρθηκε, προφανώς και δεν πρόκειται για κατάλληλες συνθήκες ώστε να μεγαλώνει ένα μικρό παιδί. Γι' αυτό άλλωστε ακολουθείται από την αστυνομία και η αυτόφορη διαδικασία. Και μάλιστα θεωρούμε ότι ίσως το πρώτο περιστατικό του Περιστερίου παραδειγμάτισε και μάλλον κάποιος πολίτης επικοινώνησε ανώνυμα με την ελληνική αστυνομία. Βέβαια έφτασε άμεσα περιπολικό της άμεσης δράσης και οι ίδιοι αστυνομικοί διαπίστωσαν με τα μάτια τους τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έμεναν αυτά τα παιδιά.
1: Είπε η κυρία Δημογλίδου ότι δεν προέκυψε κακοποίηση. Δεν γνωρίζω για τη νομική έννοια του όρου κακοποίηση, αλλά όταν παιδιά διαβιούν σε ένα τέτοιο περιβάλλον, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, είναι κακοποίηση. Αυτό συνιστά κακοποίηση, το έτσι ένα παιδί μεγαλώνει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, είναι κακοποίηση. Επαναλαμβάνω, ανεξάρτητα αν αυτό καλύπτει την νομικό όρο ή όχι. Ο κύριος Γιαννακός, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ήταν στο Άξιον των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, ο κύριος Γιαννακός. Ακούστε το μέγεθος του προβλήματος.
9: Αυτή τη στιγμή στα δύο παιδών που μιλάμε είναι δύο εξειδικευμένα νοσοκομεία,
10: ναι,
9: που νοσηλεύουν παιδιά βαριά περιστατικά από όλη τη χώρα, είναι 40 παιδιά με εισαγγελική εντολή. Αυτά από τους Αγίους Αναργυρούς, το ένα έχει βαρύ αυτισμό. Είναι δυνατόν ένα παιδί με βαρύ αυτισμό να ζει σε τέτοια οικογένεια τόσο καιρό και να μην επιλαμβάνεται η πρόνοια? Και έχουμε λοιπόν τα παιδιά να παραμένουν παρκαρισμένα στα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία δεν μπορούν να τα στείλουν σχολείο, δεν μπορεί να έχουν δραστηριότητες, δεν μπορεί να έχουν μια φυσιολογική ζωή. Μένουν εκεί σε ένα δωμάτιο νοσοκομείο.
1: Και πώς να έχουν, δηλαδή, είναι δυνατόν ένα παιδί σε αυτή την ηλικία να έχει φυσιολογική ζωή, κλεισμένο σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου? Ναι, μεν οι συνθήκες είναι καλύτερες από ένα δωμάτιο όπου κυκλοφορούν ποντίκια, κατσαρίδες και είναι σκουπίδια γεμάτο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν συγκρίνουμε αυτά τα δύο μεγέθη. Κοιτάζουμε ποιο είναι ένα ευνοϊκό περιβάλλον για να μεγαλώσει ένα παιδί. Ούτε λοιπόν το δωμάτιο του νοσοκομείου είναι. Θα μένουμε λιγάκι στο κομμάτι των υπηρεσιών πρόνοιας. Ο κύριος Γιώργος Καλιακμάνης στον Sky.
11: Γνώριζαν όλοι. Πήγαινε κοινωνικός λειτουργός. Και ξέρετε, αυτό που κάνει το κράτος, η πολιτεία με την αστυνομία, είναι για να δείξει ότι κάνει κάτι. Πήγαν τους γονείς κατηγορούμενους για έκθεση. Και στην προηγούμενη περίπτωση στον Περιστέρι, 16 μήνες φυλάκιση με αναστολή οι γονείς, και σε αυτή την περίπτωση θα ρίξουν καμιά ποινή στους γονείς. Φταίνουν οι γονείς.
10: Οι αστυνομικοί, όταν καλούνται να χειριστούν τέτοια περιστατικά,
11: η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Ναι. Πάει την περίπτωση στον εισαγγελέα. Αλλά εδώ είδαμε ότι ξέραν οι κοινωνικές υπηρεσίες και τι έκαναν. Τίποτα.
1: Αυτό επαναλαμβάνω είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Στην αρχή του μαγκαζίνου μιλήσαμε με τον Γιάννη Καντέλη, τον πολιτικό μας συντάκτη, για τα μηνύματα που εξέπεψε ο Πρωθυπουργός από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μέσα σε όλα είπε και ότι πρέπει να ο ψηφοφόρος να έχει και στο νου του, τη στιγμή που θα επιλέξει κόμμα και κυβερνήτη, ποιος θα σήκωνε το τηλέφωνο εάν χτυπούσε μέσα στη νύχτα. Είπε ο Γιάννης ότι δεν αφορά μόνο τα εθνικά θέματα, αφορά γενικότερα κρίσιμα θέματα που μπορούν να και προκύψουν και τη διαχείρισή τους. Ένα πάντως από αυτά τα κρίσιμα είναι και οι αιτιάσεις που προβάλλει η Άγκυρη, οι ανυπόστατες και προκλητικές αιτιάσεις να κάνει νόμο τη γαλάζια πατρίδα. Έχει ένα πληρέστατο ρεπορτάζ σήμερα η Καθημερινή της Κυριακής, το συνυπογράφουν ο Μανώλης Κωστίδης και ο Βασίλης Νέδος, που φανερώνουν τις προθέσεις της Άγκυρας σε όλο αυτό. Μάλιστα, ο Μανώλης Κωστίδης αποκαλύπτει ότι κυκλοφόρησε και ένα non-paper του κόμματος, του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, του κόμματος Ερντογάν, κυκλοφόρησε και ένα non-paper σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Non-paper είναι ότι αυτό πρόκειται να κάνουμε, μια οδηγία που έλεγε ότι με αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα ουσιαστικά θα αμφισβητούμε την κυριαρχία νησιών, νησίδων και βραχονησίδων στο Αιγαίο. Αναλυτές της Τουρκίας λένε ότι με αυτό το νόμο η Τουρκία, η Άγκυρα, κάνει δίνει νομική υπόσταση στα 6 μίλια στο Αιγαίο και περιορίζει τις επιλογές της Ελλάδας για τα επόμενα βήματά της. Και βεβαίως η Αθήνα από την πλευρά της αναμένει να δει τι ακριβώς θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο. Θα θέτει ένα γενικό πλαίσιο ή θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες αναφορές σε γκρίζες ζώνες. Αυτά είναι τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Στο ρεπορτάζ Μανώλης Κωστίδης και Βασίλης Νέδος γράφουν πολλά περισσότερα και πολλά αναλυτικότερα σήμερα στην Καθημερινή της Κυριακής, και ο κύριος Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων, σχολιάζει στον Sky.
12: Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις ίσως περνάνε σε μια άλλη φάση. Γενικά, αν το πνεύμα είναι ΑΟΣ, δικαιοδοσία σε αμφισβητούμενες περιοχές, δηλαδή μη οριοθετημένες περιοχές, εάν έχουμε χάρτες που θα αποτυπώνουν τις αμφισβητήσεις της Τουρκίας σε νησιά, για να μην ξέρει σε ποιον ανήκουν, η Τουρκία μάλλον θα ανήκουν στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα σκηνικό επιστροφής στην ένταση και ενδεχομένως και σε κρίση.
1: Και το ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη αναφέρει ότι επιμένουν αξιωματούχοι της Άγκυρας να λένε πως με την κατάθεση αυτού του νομοσχεδίου δεν ανατρέπεται το κάζους μπέλι του 1995. Το κάζους μπέλι με το οποίο η Τουρκική Εθνοσυνέλευση αποφάσισε ότι εάν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, αυτό θα το θεωρήσει η Τουρκία αιτία πολέμου. Υποστηρίζουν ότι με την νομοθέτηση της τουρκικής αιγυαλίτιδας ζώνης στα 6 μίλια ενισχύεται νομικά η τουρκική θέση για το Αιγαίο. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά αφορούν τις αιτιάσεις που προβάλλει η Άγκυρα. Έτσι, καμία σχέση με ό,τι ισχύει με τα ισχύοντα στο διεθνές δίκαιο. Ο κύριος Κωνσταντίνος Ιατρίδης, αντιπτέρχος αναποστρατεία, ήταν στην ΕΡΤ.
13: Δεν υπερισχύει το διεθνούς δικαίου. Όμως δημιουργεί νέα τετελεσμένα. Και αν εμείς δεν ενεργήσουμε έγκαιρα να το αποτρέψουμε με τον τρόπο μας, τότε ναι, θα υπάρξει όπως υπάρχει το κάζους μπέλι. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει, και ίσως είναι μια κατάλληλη στιγμή, να αναθεωρήσουμε την πολιτική μας. Αυτή η πολιτική που ακολουθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Δηλαδή, μείωσε την ένταση και την προκλητικότητα της Τουρκίας ή τις αμφισβητήσεις. Τις εγκατέλειψε? Όχι. Απλώς τις εξέλιξε. Πήγαμε από το κάζους μπέλι στη Γαλάζια Πατρίδα, πήγαμε στο Τουρκολιβικό.
1: Ήταν ο κύριος Ιατρίδης και ο κύριος Σαρλής από το τμήμα τουρκικών και σύγχρονων ασιατικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθήνων, ήταν και εκείνος στην ΕΡΤ.
14: Πρώτον, σημαίνει ότι προσπαθεί να δώσει μια νοημότητα σε αυτό που κάνει, που από την πλευρά του αυτό μπορεί να φαίνεται να αποκτά κάποια νομική ισχύ. Στην πραγματικότητα όμως προφανώς και με βάση το διεθνές δίκαιο δεν την αποκτά. Ας περιμένουμε πρώτα να δούμε τι είναι αυτό, γιατί με διαρροές έχει βγει το. Ας περιμένουμε να δούμε τι είναι. Προφανώς όμως, δηλαδή, και η πρόθεση είναι μια πρόθεση πρόκλησης.
1: Αυτά λένε λοιπόν αναλυτές και άνθρωποι που γνωρίζουν καλά, μάλλον προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τις προθέσεις της Άγκυρας. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
15: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
16: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πρώτη νίκη της Βουλγαρίας στη Eurovision με το Μπάνγκαράγκα της Ντάρα. Στη 10η θέση ο Ακύλας με το Φέρτο, στην 14η η Αντιγόνη με το Τζάλα. Τουλάχιστον 3 νεκρούς αφήνει πίσω της μαζική επίθεση της Ουκρανίας με 100 επανδρομένα στα περίχωρα της Μόσχας. Ο δράστης της επίθεσης αμόκ με αυτοκίνητο εναντίον πεζών στη Μόντενα της Ιταλίας αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Ο εντυπωσιακός τελικός της Eurovision χθες το βράδυ στη Βιέννη ολοκληρώθηκε με νίκη της Βουλγαρίας και το τραγούδι Μπάνγκαράγκα της 27χρονης Ντάρα. Παρά τα προγνωστικά που έδιναν στην Ελλάδα θέση στην πεντάδα, ο Ακύλας με το Φέρτο έκοψε τελικά το νήμα στην 10η θέση. Αξιοπρεπέστατη ήταν η εμφάνιση της Αντιγόνης, η οποία με τον Τζάλα χάρισε στην Κύπρο την 14η θέση. Σε αντίθεση, απογοητευτική κρίνεται από τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης η εμφάνιση της Ζάρα Έγγελς, η οποία εκπροσώπησε τη Γερμανία με το τραγούδι Fire, καταλαμβάνοντας μόλις την 23η θέση, με 0 βαθμούς από το κοινό και 12 από τις επιτροπές. Ιστορικό υψηλό 29% καταγράφει η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία σε δημοσκόπηση για λογαριασμό της εφημερίδας Bild am Sonntag. Η δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA καταγράφει πτώση των Γερμανών συντηρητικών στο 22%, το χαμηλότερο ποσοστό εδώ και πάνω από 4 χρόνια. Καθοδική η πορεία των συγκυβερνώντων σοσιαλδημοκρατών με 12%, ενώ μικρή άνοδο σημειώνουν οι πράσινοι με 14%, με την αριστερά να περιορίζεται στο 10%. Μεταξύ των 8 ατόμων που τραυματίστηκαν χθες στη Μόντενα της Ιταλίας σε επίθεση αμόκ με αυτοκίνητο εναντίον πεζών, βρίσκεται και μια Γερμανίδα παραθερίστρια. Σύμφωνα με το δήμαρχο της πόλης, στους σοβαρά τραυματισμένους περιλαμβάνονται η Γερμανίδα και ένα άτομο με πολωνικό διαβατήριο. Τουλάχιστον 3 άτομα σκοτώθηκαν στη Μόσχα σε μαζική επίθεση περίπου 100 ουκρανικών ντρόουν, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές. Ο κυβερνήτης της ρωσικής επαρχίας έκανε λόγο για 5 τραυματίες, ενώ ο δήμαρχος Μόσχας ανέφερε 12 τραυματίες σε επίθεση ντρόουν εναντίον διυλιστηρίου πετρελαίου. Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα συμμετείχαν ενεργά σε επιθέσεις κατά του Ιράν τους περασμένους μήνες, μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης όπως το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων και η Wall Street Journal. Σύμφωνα με πληροφορίες, Ριάτ και Αμπουντάμπι δεν θέλουν να τοποθετηθούν δημόσια για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Πρώτον, για να αποφύγουν πιθανά αντίπεινα από την Τεχεράνη, και δεύτερον, επειδή μία έστω και έμεση συνεργασία με το Ισραήλ είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής στον αραβικό κόσμο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Παρά την παράταση της εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, Ισραηλινά μαχητικά έπληξαν και πάλι θέσεις της τρομοκρατικής φιλοϊρανικής οργάνωσης στο Νότιο Λίβανο. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Για πρώτη φορά μετά από 2 μήνες, το ντίζελ είναι φθηνότερο από ότι η βενζίνη Ε10 σε γερμανικά πρατήρια βενζίνης και κυμαίνεται πλέον κάτω των 2 ευρώ. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Και επιστρέφουμε από τη Βόνη στο Νεοφάλαιρο, στο στούντιο του Sky, με Θανάση Κρητικό. Καλώς ήρθες, Θανάση.
17: Χαίρετε.
1: Σήμερα σηκώνει η ΑΕΚΑΡΑ πρωτάθλημα.
17: Ακριβώς. Γιορτάζει το 14ο της πρωτάθλημα η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Προηγείται φυσικά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για την τελευταία αγωνιστική των play-off.
1: Μισό λεπτό. Για την ΑΕΚ τυπικό. Και η Φιέστα, ναι, και όλα αυτά. Okay. Για τον Ολυμπιακό δεν
17: ο Ολυμπιακός έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον προφανώς για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League και θέλει την νίκη για να μείνει πάνω από τον ΠΑΟΚ, να την εξασφαλίσει. Διότι την δεδομένη στιγμή είναι 2 βαθμούς πάνω από το δικέφαλο, ναι, του Βορρά, ο οποίος αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο την ίδια ώρα, στο τελευταίο παιχνίδι ιστορικό στην ιστορική έδρα του Τριφυλιού.
1: Οπότε για τη δεύτερη θέση έγινε ενδιαφέρον, ναι, σήμερα.
17: Με τη λήξη της αναμέτρησης στη Νέα Φιλαδέλφια θα ακολουθήσει η Φιέστα. Νομίζω έχουν ετοιμάσει από την ΠΑΕ ΑΕΚ φαντασμαγορική εκδήλωση. Το περιμέναμε και από χθες. Είδαμε που πήγε γύρω στις 20.000 κόσμος στην τελευταία προπόνηση της ομάδας. Θα ζήσουμε, νομίζω, ιστορικές στιγμές.
1: Ωραία.
17: Αυτά όσο αφορά το αγωνιστικό στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. 3/4 Μύκονος Παναθηναϊκός. Το δεύτερο παιχνίδι για τα προημιτελικά της Basket League. Ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει στο πρώτο στο ΆΚΑ. Και στις 5.30 ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ. Η Ένωση είχε επικρατήσει στο πρώτο παιχνίδι στην Σανέλ Αρίνα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
18: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και μετά τα αθλητικά, η Ηλιάνα Κουτσούπη, η μετεωρολόγος μας, είναι εδώ στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Ηλιάνα.
20: καλώς σας βρήκα. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, για σήμερα έχουμε έθριο καιρό σε όλη την χώρα.
1: Έτσι θα βγει η μέρα, μελιακάδα.
20: Ακριβώς, δεν θα χαλάσει άλλο. Και αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλες τις περιοχές. Να πούμε ότι και ο άνεμος σιγά σιγά θα μειωθεί, θα εξασθενήσει στην Αττική. Να πούμε ότι έχουμε και λίγη συννεφιά στα κεντρικά και έχει υποχωρήσει και η σαχαριανή σκόνη και περιορίζεται στα Δωδεκάνησα κυρίως και την Κρήτη. Από αύριο όμως καθαρίζει τελείως η ατμόσφαιρα. Στην Αττική περιμένουμε μέχρι 26-27 βαθμούς. Βοριάδες το πρωί, αλλά από το μεσημέρι έχουμε νοτιάδες μέχρι 5 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νοτιάδες 5 μποφόρ και η θερμοκρασία αγγίζει τους 23 με 24 βαθμούς. Την Τρίτη περιμένουμε έτσι μια σύντομη αλλαγή στον καιρό, με βροχοπτώσεις και καταιγίδες που επηρεάζουν την Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι τώρα παραμένουν βοριάδες, 6 μποφόρ στα Πελάγη και 7 τοπικά στην θάλασσα των Κυθύρων. Την Τετάρτη έχουμε πάλι βελτίωση των καιρικών συνθήκων, με ενίσχυση των βοριάδων στα Πελάγη μέχρι 7 μποφόρ τοπικά. Έθριο καιρό βέβαια σε όλη την χώρα και μία μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στη Δυτική Ελλάδα μέχρι 26 βαθμούς και μία μικρή πτώση στη θερμοκρασία στα νησιά που θα αγγίξει τους 23 βαθμούς.
1: Άρα μέχρι εκεί που φτάνουν τα δεδομένα σας, εσάς των μετεωρολόγων, δεν υπάρχει κάτι ακραίο, καμιά βροχούλα που μπορεί να βγει μεσοβδόμαδα.
20: Λίγο την Τρίτη εκεί, ναι. Κυρίως
1: θερμοκρασιακά όμως, επειδή είπες κάτι για βροχιάδες.
20: Θερμοκρασιακά είμαστε λίγο πιο χαμηλά από τα φυσιολογικά για την εποχή. Παρ' όλα αυτά δεν μας επηρεάζει εμάς έντονα. Όχι. Με τους βοριάδες εκεί περιμένουμε μία μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά. Στα δυτικά όμως, μικρή αύξηση.
1: Ωραία, θα πάμε προς τα ειδήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλιάνα. Ηλιάνα, ευχαριστούμε και όλους εσάς. Σήμερα, εκτάκτως στη θέση του Πέτρου Κυρκυλή, ήμουν εγώ. Από αύριο, κανονικά βέβαια, μαζί στο μαγκαζίνο. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι. Είναι η φίλη μου, η Μαρία Δουρουδή. Είναι αμέσως μετά, οπότε μένετε Sky. Γεια σας.
21: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin στο allwin.gr.
22: Η ώρα είναι 3.
23: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
24: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
25: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
24: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
26: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Γιάννητσα, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: εγώ.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιάννητσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιάννητσών Θεσσαλονίκης.
3: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
4: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννητσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

σπάσω. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα, τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα, αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γίνω.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στο

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
7: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
8: Bella FM

0: Η ώρα είναι 7.
1: Γενιτσά, στην Οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-0-20-210.
3: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.

0: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: ποτέ.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
4: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2380-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε.

0: εκείνος που για σένα.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
0: Θα σ' αγαπάω με στην ψυχή μου, στη ψυχή μου μυστικά. Θα σε κρατάω

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.